0: 103.
1: La το FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: θέλεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

Maria, mai șteapt să le mai fini. Μα σκέψει δε μ' αφήνει, κάνει το δρόμο ένα λεφτό και έρχεται και σε βρήνει.

στην καρδιά έχει μείνει. Μες στην καρδιά έχει μείνει, έτσι σε τοποθέτησα. Ο πόνος μη σε βρύνει.

ηλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ούτως ή άλλως ημέρα προμηνύεται ιδιαίτερα καλή. Ήδη τώρα που αρχίζει λίγο, ξέρετε, φεύγει το μαύρο, έρχεται το γαλάζιο. Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον Αττικό ουρανό. Θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Αυτό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αττική. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα είπαμε, μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα βγάλει την μπέμπελη. Αν μπορείς επίσης να αποφύγεις και το κέντρο της Αθήνας, διότι έχουμε πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ πανελλαδική απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά στα χρηστικά του πράγματος της ημέρας, στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι που είναι η κίνηση, έχουμε την κακή μας την κίνηση γενικότερα, θα επιβαρυνθεί. Στην κινητοποίηση, να ξέρετε, συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, σε υπουργεία, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα κινηθούν, λέει, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα να γίνω εγώ κακός, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες κινούνται κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πολλές καθυστερήσεις, πολύ γκρίνια από τους πολίτες, και έχουν δίκιο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, παύλα δεν λειτουργεί, η τηλεματική. Εχθές μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη ακροάτρια, ήταν στη στάση του λεωφορείου και μου έστειλε μήνυμα στο Messenger. Ναι, ξέρετε, σε αυτό το διάβολο το πράγμα, ναι. Και μου έλεγε το εξής: για ποιο λόγο, κύριε Παπαδάκη, δεν τους λέτε εφόσον δεν λειτουργεί η τηλεματική, τι την έχουνε τη ρημάδα και μας ταλαιπωρούν? Άλλα ντάλα ήταν, πραγματικά άλλα ντάλα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς, αγαπητή μου Ιωάννα, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Όλος ο κόσμος δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δυστυχώς. Τι είπε στις αρχές, στο τέλος μάλλον της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών? Είμαστε, λέει, ναι, υπάρχουν προβλήματα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό τον καλό δρόμο ψάχνουμε. Σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει πολλές απορίες η Στεφανία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες της Στεφανίας και να λύσουμε και τις δικές μου απορίες και βεβαίως και τις δικές σας με τον κύριο Παπαθανάση και για το σπίτι μου 2, αλλά και για άλλα πραγματάκια τα οποία μας απασχολούν. Ο πληθωρισμός στα ύψη και ο πληθωρισμός των τροφίμων, η ακρίβεια καλά κρατεί, υπάρχει πραγματικά μια απίστευτη, πώς να το πω, ένα μούδιασμα από όλους εκεί έξω. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε από άποψη τιμών. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι ό,τι βαρύδια έχετε να τα πετάτε δεξιά και αριστερά, να μην σας βαραίνουν περισσότερο. Καλή σου μέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας σας έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Εάν καταφέρω να βρω εδώ το χαρτάκι μου, έτσι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη.

τώρα και να πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας ή κάλεσε στο 18 11 333. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, που έλεγε κάποτε ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Real FM πάντα με ρυμνή για το καλύτερο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω, τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Έχουμε το καλύτερο κοινό και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τρεις μέρες στη Μονή Βασιά. Ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες εκεί στα μέρη μου. Δήμος Μονή Βασιάς, με πρωτεύουσα τους Μολάους και η έδρα του Δημαρχείου στα Παπαδιάννικα. Για να ξέρετε εσείς που θα πάτε εκεί. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονή Βασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο να το βάλετε στο καλεντάρι σας. Στην Greco Strom ο ύπνος απογειώνεται. Ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικό sleep combos. Με μοναδικά sleep combos. Έλα η στραβωμάρα μου. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εκεί στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Στο τσάκ γλιτώσαμε μία ακόμη Τρίτη και 13. Ναι, γιατί το 2026 τα είχε συνεχόμενα. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Σήμερα Τετάρτη και 13. Πέρασε εξόφαλτσα. Σε κάθε περίπτωση, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε και επισήμως την ανατολή του ηλίου εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ελλαδίτσα μας. Να απολαύσετε την ημέρα σας, όσα πράγματα και αν έχετε να κάνετε, όσο δύσκολα και αν είναι γενικότερα η καθημερινότητα, έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Σε δύο λεπτά, σύμφωνα με το καλεντάρι εδώ, θα δύσει ο ήλιος 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, όσο πάμε και καλοκαιριάζουμε. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες, σε όλους, σε όσες και όσοι βρίσκεστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Ακολουθώντας, πατώντας στα χνάρια της επικαιρότητας, ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από το εξαόροφο κτίριο, αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ασφαλώς το ενδεχόμενο, συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουμε αποτύχει όλοι μαζί. Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι δεδομένο ότι υπήρξε και ένα σημείωμα. Η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Δεν θα ακούσετε από εμάς το τι γράφει το συγκεκριμένο σημείωμα. Δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δύο οικογένειες, θα πρέπει να σεβαστούμε το πένθος της μίας, τη μάχη που δίνει η δεύτερη οικογένεια με το 17χρονο κοριτσάκι, που δίνει και αυτό τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών να πούμε ότι εντάξει, παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, με την ενημέρωση εννοώ, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να συγκλονιζόμαστε και να τρέχουμε πίσω από την κάθε τραγωδία, μήπως που να πάρει ευχή. Πρέπει κάτι να αρχίσει, έστω να γίνεται. Να αρχίσει, έστω τώρα. Στα σχολεία. Μήπως αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και ψυχολόγοι και το ένα και το άλλο. Φαίνεται προφανώς ότι δεν αρκεί. Αυτά τα οποία κάνει το σύστημα, έχει προβλέψει το σύστημα, δεν αρκούν. Ρίξτε λοιπόν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό των παιδιών μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, που να πάρει ευχή. Αγαπητέ μου Στέλιο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα και των καταγγελιών που είχες κάνει νωρίτερα και το ψάχναμε με την Στεφανία, υπήρξαν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Για αυτούς οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, είχαν να πατήσουν γκάζι και φρένο αστικού λεωφορείου κάτι χρόνια. Νομίζω όμως ότι έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Το καταδύναμε.
0: Όταν υπάρχουν ειδήσεις σαν αυτό με τα 17χρονα τα κορίτσια, Δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καθόλου καλά.
1: Γεχεί εδώ μεταξύ. Να πω κάτι σε σχέση με, και με κάτι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, λίγο ας είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι πιο προσεκτικοί στο βαθμό που κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και δηλαδή, εντάξει, σε όλους μας, όσοι μας περιπτώσει μπήκαμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, ήρθε στα χέρια μας αυτό το σημείωμα της μίας 17χρονης. Πρέπει φάτσα κάρτα, φόρα παρτίδα να το
1: δούμε. Εμένα, συγγνώμη, δηλαδή, εμένα όχι, δεν μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Οπότε, παρότι μπήκα σε διαδικασία του ρεπορτάζ, δεν μου ήρθε ούτε παιδί έξω κιόλας. Αλλά ακόμα και να το μεταδώσεις, δεν είναι για το θέμα μόνο το σημείωμα. Επειδή είμαστε, είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση όταν γράψει κάποιος κάτι, πει κάποιος κάτι, μετά να τα αναπαράγουμε ότι είναι μόνο το θέμα του σημείωματος. Δεν είναι μόνο το σημείωμα, είναι και το σημείωμα, αλλά είναι λίγο, είναι γενικό. Είναι από το τι μαρτυρίες μεταδίδεις, συγκεντρώνεις, τι αφήνεις να λένε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι συνολική, χρειάζεται μια προσοχή, γιατί πίσω, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα θάνατο, θα πω πίσω από τέτοια γενικά τραγικά περιστατικά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια οικογένεια, και επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια οικογένεια, είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είπα να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να μεταδίδουμε την είδηση, και δεν μιλάω μόνο για το σημείο μου αυτή τη στιγμή. Το σημείο με εξάλλου μπορείς να το, αν μπορείς να το, να το επικαλεστείς, να το γράψεις, να πεις πολύ περιφραστικά δύο πράγματα, τα οποία λέει τώρα, εντάξει. Νομίζω βεβαίως το, δεν είναι αυτούς το σημείο το οποίο κυκλοφορεί, νομίζω, είμαι σίγουρη. Το σημείωμα το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση και αναπαράχθηκε σε εισαγωγικά είναι επεξεργασμένο. Το πραγματικό δύο σημείωμα είναι μεγαλύτερο, είναι μια σελίδα και είναι και διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, πείτε μας τι γίνεται σε κάθε χώρα ήρεμα. Δεν φωνάζουμε, απλά έχεις πολύ δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου, έχω την εντύπωση. Ευχαριστώ.
1: Ο Σπύρος φωνάζει σίγουρα.
0: Μα με αυτά τα οποία γίνονται, τι να κάνω. Τι να κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω ηρεμία, να διατηρηθώ σε ήρεμη κατάσταση, να διατηρήσω γενικότερα έτσι το. Αν πα περιπτώσει. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους. Ασχολίαστη η επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σχετικά με τη διαπηδαγώγηση των παιδιών στο φιλαθλητισμό.
1: Ναι, είχαμε σωστό.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Επίσης, τώρα που το είπες το άλλο πράγμα, όταν γράψει, αν γράψει ένα στα social media αυτό το πράγμα, όσο πρόλαβε, γιατί είχα και, κάτι τρεχάματα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μην γελάς.
0: Τι να πω,
1: για αυτά πληγές του Φαραώ είμαι.
0: Τι να πω κι εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν.
0: Κερνάω καφεδάκι σήμερα, αυτό μπορώ να σου πω. Κερνάω καφεδάκι από το γνωστό εκεί μαγαζί, έτσι να τον απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Ξέχασα να φέρω και τη βεντάλια στη Βουλιοκλειώτη.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι να την ξέχασες να την παίρνεις στη Βουλιοκλειώτη. Το θέμα είναι εσύ, δεν έχεις σήμερα βεντάλια. Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να κάνεις εκπομπή με την. Χθες έκανα εκπομπή με την Μαρία Αντουανέτα. Με μία βεντάλια μονίμως.
1: Ναι.
0: Αυτό, ωραίο ήταν. Μου κράταγε και. Μου φέρνει και. Πώς το λένε. Μου έκανε αέρα. Ήταν ωραίο. Καλό ήταν αυτό. Ναι, το αφήνω. Το βουλώνω. Δεν λέω κάτι
1: τέλος
0: παραπάνω.
1: Πάντων.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τα social media.
1: Ναι.
0: Το είπες ή...
1: Δεν το είπα, όχι. Δεν το είπες. Δεύτερο που θέλω να πω σοβαρά τώρα είναι ότι επειδή μετά το περιστατικό αυτό, μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάρα πολλά social media.
0: Ναι.
1: Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε, ξέρεις, αυτό γίνεται συχνά. Ξεκινάει κάποιος, γράφει κάτι, αυτό έγινε το σημείο. Δεν είναι πως δεν είναι σωστό ή όχι, αλλά ξεκινάει, γράφει ο Πρανίδης κάτι.
0: Ναι.
1: Αποτύχαμε ως κοινωνία.
0: Το παίρνει ο Παπαδάκης.
1: Το παίρνει ο Παπαδάκης. Το παίρνουν όλοι, παιδιά.
0: Όπου δεν ξέρει ο Παπαδάκης από που το έχει βρει ο Σαπρανίδης.
1: Οριακά πιστεύω, εμένα με ενοχλεί αυτό που γίνεται στο social media, όχι γιατί δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, αλλά γιατί έχουμε αποτύχει ως χρήστη social media επίσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι.
1: Πιστεύω ότι αποτύχαμε ως κοινωνία, εμείς δεν έχουμε διαβάσει τι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Στην ιστορία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα social media, συνηθίζω να λέω ότι είναι η πλατεία του χωριού. Οτιδήποτε γίνεται στην πλατεία του χωριού είναι σε κοινή θέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουν οι επιστήμονες, οι επαναστάτες ή δεν ξέρω εγώ τι του πληκτρολογίου της οθόνης. Δεν το παίρνουμε στο χέρι και όποιον πάρει ο χάρος. Και γράφουμε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό μας, οτιδήποτε μας καπνίσει.
1: Καλά, εντάξει, ως κοινωνία.
0: Με ηρεμία.
1: Ως κοινωνία έγραψαν, απλά με ενοχλεί ένα παραγωγή λίγο.
0: Καλά, αυτό ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο επιτυχημένη κοινωνία του κόσμου. Και ασφαλώς και θέλω έχουμε αποτύχει.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και εγώ θέλω να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά για την κοινωνία και τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά.
0: Ναι, μ' αρέσει, αρέσει όμως που πρέπει να γίνει το τραγικό περιστατικό.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ανοίξουμε τη βεντάλια, περιοδολόγος, για να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε πριν.
1: Θα το κρατήσουμε λίγο κλειστό το στοματάκι μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Καταλαβες. Και δεν μιλάω για την κοινωνία τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι το σύνολο. Πίσω από τα δύο κορίτσια, τα 17 χρόνια υπάρχουν οικογένειες. Οπότε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες. Ασφαλώς και.
1: Να μην κουνάμε το δάχτυλο, λέω.
0: Ναι. Πόσες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που σε αυτή τη φάση κούνησαν. Μα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είπαμε για τις συγκεκριμένες οικογένειες.
1: Γιατί έχουμε αποτύχει λοιπόν ως κοινωνία.
0: Γιατί έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Διότι αναγκάζονται οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναγκάζονται να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουν πέρα.
1: Ίσως κουνάς το χέρι και το δάχτυλο και στους γονείς έτσι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μα ωραία, να το βουλώσουμε τελείως και να μην πούμε το παραμικρό, να μην πούμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα θέματα, μας ενημέρωσε ο Θανάσης Τσίτσας. 51η πολιτεία η Βενεζουέλα δεν έχει γίνει ακόμα. Κάναμε και μία πρόταση στον αέρα ότι έχουμε κάτι βραχονισίδες.
1: Έλα,
0: τις οποίες τις έχουμε προπόληση, ρε παιδί μου. Δεν είναι προσπόληση αυτές οι κάποιες βραχονισίδες. Στο Αιγαίο. Ας έρθει να αγοράσει μία, να καταθέσει και τον οβολόν του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά έξοδα ως χώρα. Και ας ονομάσει, παραδείγματος χάρη, την τάδε βραχονισίδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι ωραία ιδέα. Βέβαια, μετά σκέφτηκα το εξής. Ας μην του δίνω τέτοιες ιδέες, γιατί μπορεί να γυρίσει και να πει: γιατί να μείνω σε μια βραχονισίδα. Α, μ' αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Για την Κύπρο είχες πει ότι μπορεί να. Το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Ναι, ότι μπορεί να την κάνει 51η πολιτεία την Κύπρο. Ναι. Γενικότερα είχε.
1: Γι' αυτό σου λέω: μην βάζεις ιδέες.
0: Ναι, μην του βάζω ιδέες. Ναι. Ναι. Τώρα πηγαίνει, τώρα δεν μας ακούει. Πηγαίνει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει κάποια στιγμή.
1: Βέβαια θα συζητήσει με τον Κινέζο για το Ιράν, γιατί λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι χρειάζομαι.
0: Το ρεπορτάζ του Θανάση λέει ότι θα συζητήσουν.
1: Προφανώς θα συζητήσουν.
0: Πρόσεξε. Το 80% το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντα αφορά τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέρω, λέει. Εντάξει, και τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την Κίνα.
0: Συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή.
1: Όχι, χρειαζόμαστε την Κίνα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα, όλα μόνοι μας.
0: Στην ατζέντα υπάρχει.
1: Δεν είμαστε απικία, απάντηση
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, στη
1: η Ροντρίγκες. Εξαιρετικό. Ο χάρτης, εξαιρετικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ό,τι να είναι.
1: Έχει τρελαθεί αυτός με το AI εντωμεταξύ.
0: Το ανακάλυψε το AI στα γεράματα. Ναι. Θα μου πεις υπήρχε νωρίτερα το AI, όχι, ούτε ο Τραμπ υπήρχε νωρίτερα.
1: Έχει βάλει πάρα πολλές αναρτήσεις. Χθες κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, επειδή κάναμε ένα θέμα, δηλαδή το έχουμε κάνει το απόγευμα. Τώρα αυτό είναι ένα παράζ αναρτήσεων που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μιλάμε δεκάδες post μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Από θεωρίες περί νοθείες αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις. Κατά του Ομπάμα, το New York Times, μηνύματα πανηγυρικά για τις επιθέσεις της επιχειρήσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Άκουτο, από αργά το βράδυ μέχρι και χθες έκανε πάνω 50 αναρτήσεις
0: ο Τραμπ.
1: Ναι, επανέφερε κιόλας. Έκανε και repost.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε παραδείγματος χάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάνει 2-3 post παραπάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: αυτός ο άνθρωπος δουλεύει ποτέ. Εκεί είναι στα social media και στα κανάλια.
1: 50 έκανε.
0: Εκεί στις ΗΠΑ δεν αναρωτιέται κανένας για το τι κάνει ο Τραμπ όσον αφορά στην διακυβέρνηση της χώρας του.
1: Ναι. Πόπο, μιλάμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τέλος πάντων. Μου είχαν επίσης εντύπωση. Το είδες αυτό με τα πατατάκια.
0: Πιο απ' όλα λες.
1: Είδες τα ασπρόμαυρα πατατάκια.
0: Τα ασπρόμαυρα πατατάκια, ναι,
1: αυτά.
0: Τα είδα.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είχε και άλλα πατατάκια.
0: Δεν, όχι. Νόμιζα ότι είχες καμία επικοινωνία για κάτι πατατάκια τα οποία έχω στο ντουλάπι του σπιτιού.
1: Όχι.
0: Ναι. Τα σπρώμαυρα πατατάκια. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση? Είμαστε στο 2026, Στεφανία μου. Τα πάντα θα δούμε.
1: Υποτίθεται είναι ότι λόγω του πολέμου.
0: Ναι, τα πάντα σου λέω θα δούμε.
1: 14 λέει προϊόντα θα επηρεάσει. Είναι μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Πολύ μεγάλη, όχι μικρή. Το αλλάζει το σχεδιασμό λόγω του πολέμου. Τσιφούτι. Οι συσκευασίες θα έχουν λέει μόνο προσωρινά, μόνο δύο χρώματα μελανιού. Είναι δηλαδή ασπρόμαυρα σχεδιάκια.
0: Στην Ιαπωνία, να ξέρεις, υπάρχει ένας.
1: Και είναι τόσο όμορφα τα κανονικά σακουλάκια, επειδή έχουν αυτά τα περίεργα, τα ιαπωνέζικα σχέδια.
0: Στην Ιαπωνία υπάρχει ένας νόμος που επιβάλλει στις εταιρείες το προϊόν το οποίο περιγράφει έξω, περιγράφεται στη συσκευασία, να έχει το ίδιο μέγεθος με το προϊόν που είναι μέσα στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν ανταποκρίνεται, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Έλλειψη διακοπή, προειδή απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας ναύθας, ενώ συστατικού μελανιού παράγεται από πετρέλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν. Στη Στέγη, Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις εργένικες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Κόντρα νιους. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
10: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
9: Κόντρα νιους. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
10: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
13: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
12: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
14: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
15: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
14: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Στους 97,8.

0: τώρα έτσι, επειδή έπεσε το μάτι μου που πέφτει και εμένα το μάτι μου μερικές φορές.
1: Τα καλύτερα στα λέω έξω όμως.
0: Ναι, ναι, γεγονός. Το Μάρτιο είναι νωρίς. Ναι. Σεπτέμβρης είναι αργά. Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο.
0: Αλλά τι μένει. Τον Ιούνιο θα
1: γίνει. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι. Η αλήθεια είναι. Σε σχέση με τις, όλα αυτά γύρω από το κόμμα. Το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι πια κυοφορούμενο, γιατί νομίζω πια ότι αφού το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά. Ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω και υπό τον φόβο. Φόβο, τέλος πάντων. Υπό τη σκέψη της προώρης προσφυγής στην κάλπη.
0: Το κλείσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι πολύ πιο
0: έμπειρος. Όχι, επειδή είμαι.
1: Είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, ούτε αυτό. Έχεις και εσύ αντίληψη και έχεις και το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Για πες.
1: Εντάξει, άσε με να σε αποθεώσω λίγο.
0: Αποθέωσε. Έλα, σταμάτα. Αποθέωσε με κι άλλο.
1: Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρωτήσεις, για παράδειγμα λέω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν υπάρχει περίπτωση?
0: Εγώ μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα
0: δεν
1: και
0: μιλάω
1: για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα τον και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
0: Τον ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Ή τι έδωσε τώρα?
0: Χθες δεν είχε με τον επίτροπο.
1: Συνέντευξη λέω. Γιατί?
0: Αυτό λέω, άρα δεν τον ρώτησε κανένα. Στην εισήγησή του
1: γιατί
0: λοιπόν στα αγγλικά.
1: Θα πει κάτι.
0: Στα αγγλικά κιόλα το είπε.
1: Θα πει κάτι.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει περίπτωση και να το έχεις, να έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό του.
0: Μα θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Όχι να υπερθεματίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Θα μπορούσε και να μην γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ άκουσα πάντως τον. Άκουγα χθες τον κύριο Κερίδη εδώ στο Real FM. Ναι. Το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες, ότι οι εκλογές μετά τη ΒΕΘ δεν μπορούν να θεωρηθούν προώρες. Άκουσα τον κύριο Κερίδη χθες, και ο βουλευτικό εκπρόσωπο τη Δημοκρατία, ο οποίο είπε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ότι δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει από τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον Οκτώβριο. Ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα καλοκαίρια. Και πιστεύει, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι θα πάει στην ΔΕΘ μια τετραετία αυτοδυναμία, τέλος πάντων. Θα πάει μια. Όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει και τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Θα τα μετρήσει και θα αποφασίσει. Και είπε μετά λοιπόν: οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τις θεωρήσει προώρες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δηλαδή, είτε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέτε μετά, έχει αρχίσει ο χώρος μετρά αντίστροφα. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Η ίδια δήλωση είναι.
0: Ναι, γιατί είπα ότι είναι διαφορετική δήλωση, αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που την ετοιμάζονται.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ναι, ναι. Προφανώς δεν διάβασαν καλά το. Α, είναι τέτοιο. Τι προβλέπετε?
2: Προβλέπετε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Δεν καταλάβαινα τι άκουγα και νόμιζα ότι κάποιος μίλαγε. Κοίταζα το κινητό μου, νόμιζα ότι είχα ανοιχτό το κάτι. Το Twitter, το Instagram, εσύ κάποιο story που το κάνει συνέχεια. Και λέω κάτι ακούγεται άλλο.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουμε μάθει και ανεβάζουμε και κανένα story.
1: Άστο.
0: Διότι τεχνολογικά παλεύουμε κάθε μέρα. Χάνουμε κατά κράτος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εκεί συνεχίζουμε.
1: Ναι, ακόμα με τα σημειωματά είχα βάλει στόχο μέχρι το τέλος της σεζόν να φύγουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν φύγανε.
0: Περίμενε. Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Αυτά τα
0: όμως.
1: Χαρτάκια όλα.
0: Είμαι σε καλό δρόμο, δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Πόσο σημειωματάρες χαλάσει φέτος?
0: Πάμε στο τρίτο.
1: Έχω διάφορα.
0: Δεν παίρνω συγκεκριμένα. Αν έχεις από αυτά.
1: Από αυτά έχω.
0: Από αυτά να φέρεις.
1: Ναι, από αυτά έχω. Άλλο χρώμα είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πάντων, ναι.
0: Τέτοια να είναι.
1: Ακριβώς και... ίδια δεν είναι, παρόμοια.
0: Η μάρκα είναι η ίδια.
1: Όχι τη μάρκα, σε νοιάζει εσένα.
0: Σε παρακαλώ πάρα.
1: Γιατί βρε ψωνάρα μου, αν είναι άλλο σημειωματάριο χωρίς μάρκα, τι θα πάθεις?
0: Δεν
1: μπορείς να έχεις έμπνευση.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ που πήρε τηλέφωνο, μας έφερε τα μηνύματα η κυρία Βουγιουκλιώτη από το τηλεφωνικό κέντρο και είπε: κάνει κρύο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Ένα Πασόκ το θέλετε. Θες και σημειωματάριο.
0: Το ορθόδοξο ή από τα άλλα?
1: Το ορθόδοξο.

0: Να, ας πούμε, παίζουν όλα τα κανάλια. Όσον αφορά στο. Α,
1: τι
0: θέλεις
1: να πεις, μια που είπε αυτό το καιρό.
0: Το καιρό, πες το καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δεν τον είπες προηγουμένως.
1: Όχι. Α. Μα είναι δυνατόν να ακούμε την τραγούδι και να μην πούμε τι καιρό θα κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε.
1: Αρχικά στο.
0: Αυτιά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει ο καιρός καθόλου.
0: Όχι, με το μάνικα
1: φορά τη Αγγλία.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Λοιπόν, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τη Ήπειρου με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι απόγευμα Θεσσαλία θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία μικρή πτώση θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα από 14 έως 29 μπορεί και 30 βαθμούς. Εντάξει, ζέστη κάνει. Χθες έκανε αρκετή ζέστη, θα έλεγα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Μην πάρει ζακέτα.
1: Γλυκερία,
0: θα βγάλει την Μπέμπελη.
1: Γλυκερία Σέργιος, Σεργία Σεργιανή.
0: Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Τη Αγία Γλυκερία Μάρτυρο και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού.
0: Χρόνια γιορτάζει πολλά. Και η Γλυκερία. Να βάλουμε τέτοιο, να βάζαμε το. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια.
1: Επίσης,
0: και
1: να
0: ρωτήσουμε τους κάτω των 25 εάν αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας πούν τι είναι τα πεντοχίλιαρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης να πω χρόνια πολλά, δεν θα με αφήσεις.
0: Ναι,
1: στην κουμπάρα μου.
0: Χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Ναι, στη μία από τις δύο κουμπάρες.
0: Ναι.
1: Στην. Ρίτσα, την έχει μιλήσει εσύ.
0: Α, τη Ρίτσα από το νησί.
1: Τη Ρίτσα από το νησί.
0: Γεια σου, ρε Ρίτσα, καλημέρα.
1: Την έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία να τη πω χρόνια πολλά από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Μπράβο, Ρίτσα.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, τη Ρίτσα μας. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Βεβαίως, εντάξει, προσπαθούμε λίγο να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις γιατί είναι βαριά.
1: Ακριβώς.
0: Η δισιογραφία σήμερα, έχει, έτσι όπως έχει διαδραματιστεί το τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει και απεργία σήμερα.
0: Νοώ, ναι.
1: 24ωρο πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔ. Λοιπόν, είναι μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενες εφορίες, δημόσιοι οργανισμούς. Τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Και έχουν συγκέντρωση 10:30.
0: Στις 10:30. Οπότε όσοι μπορείτε.
1: Στην πλατεία Κλαθών.
0: Να πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα
1: ναι.
0: λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Κανονικά με τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες. Αυτό.
1: Ναι, κανονικά γιατί έβγαλε νέα ανακοίνωση η ΔΕΔΗ και το διευκρίνησε.
0: Ο Ακύλας βρίσκεται στο τελικό της Eurovision.
1: Είδες καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Εγώ δεν τα κατάφερα τελικά.
0: Κάτι αποσπάσματα τώρα και.
1: Την εμφάνισή του την είδα.
0: Α, την είδες
1: εμφάνισή του. Ναι, έβαλα κάποια και είδα από το κινητό μου, από το YouTube λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ευρηματικός Φωκάς Ευαγγελινός, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι, εκεί ωραία εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, εκεί με το πατίνι λίγο. Δεν ξέρω τι μηνύματα θα περάσουμε.
1: Καλά, τώρα, εντάξει.
0: Ποιο προσπαθώ. Το πατίνι, βγήκε με πατίνι.
1: Το είδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα, μωρέ Στεφανία. Δεν γίνεται πανικός. Ο καθένας ό,τι του φάνει του λέω Στεφανία.
1: Αυτό, ναι, να προσπαθώ να το συνδέσω. Μήνυμα.
0: Προσπαθώ να το συνδέσω, ξέρεις, με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, μία υπερβολή. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε.
1: Είδα πάντως χθες ένα πατίνι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο, βέβαια. Η αλήθεια είναι.
0: Βλέπουμε με το Σαυρακάκι εδώ κάθε μέρα ένα τύπο με πατίνι στην Κυφσίας. Και μάλιστα συγκεκριμένη ώρα. Και τρέχει με καμία 70 χιλιόμετρα.
1: Το παιδί δεν ήταν παιδί ενήλικο. Ήταν νέος, αλλά όχι ανήλικο. Ώρα και όλα, τα πάντα όλα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Πώς πήγαινε, πού πήγαινε.
1: Στη Μεσογείο πήγαινε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έτρεχε. Και δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Εντάξει, για πατίνια έτρεχε.
0: Για πατίνια έτρεχε, λοιπόν.
1: Δεν έτρεχε σαν αυτοκίνητο.
0: Α,
1: αλλά
0: πάλι
1: κανονικά
0: καλά.
1: Ούτε
0: καλοσύνη του.
1: Ούτε τα αυτοκίνητα τρέχουν πια όμως.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Εγώ σου είπα, έχω. Πώς το λένε, έχω πάρει πάρα πολλές ευχές το τελευταίο εξάμηνο.
1: Θεωρητικά.
0: Που συνεχίζω να κάνω αυτό το κοινωνικό πείραμα και να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Πολλές ευχές.
1: Αν βάλουμε αυτό
0: να
1: το όριο.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Αυτό το όριο ταχύτητας έτρεχε το πατίνι. Αλλά φορούσε κράνος όλα τα υπόλοιπα, όλο τον εξοπλισμό τον είχε. Λοιπόν. Αλλά ήταν στη Μεσογείο.
0: Το σίγουρο...
1: κόρναραν και 5-6.
0: Η κόρνα είναι το εθνικό μας άθλημα. Ένα από τα εθνικά μας αθλήματα.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι δίκαιη τώρα. Το αν έπρεπε να είσαι στη Μεσογείο, και το αν έτρεχε, και εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι δεν θα έπρεπε. Αλλά το ότι του κόρναρα εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που άκουγα 5-6, δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα ότι φύγε.
0: Ναι. Πάντως η άνοδος του Κηφισού αυτή τη στιγμή από το ύψος.
1: Χωρίς πατίνια και φαντάζομαι. Δεν, ύψος,
0: δεν και... ξέρω, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται άλλο όχημα εκτός από αυτοκίνητο. Διότι από το ύψος της Λιωσίων, βασικά πριν από, τη Λιωσίων, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, παρακαλώ, μετά την Αχαρνών. Πιάνει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη, δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ υπομονή. Και αν έχουμε ξεκινήσει τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία. Τα ίδια και χειρότερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Από το ύψος λοιπόν του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, υπομονή. Γνωστό πλέον το μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ύψος από τον Κηφισό μέχρι και την Θιβών φτάνει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο ρεύμα ασφαλώς προς Αθήνα μέχρι και τον Κηφισό. Τώρα, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν βρω εδώ, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, την ίδια ώρα περίπου. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μικρού μήκους, αλλά δυνατό, πολύ βαθύ κόκκινο, εκεί στο ύψος του Φαναριού, του Χίλτον που συνηθίζουμε να λέμε. Και όσον αφορά στην Κατεχάκη, ναι, έχει δημιουργηθεί το πρώτο μποτιλιάρισμα από την τελευταία πλατεία εκεί στην Ηλιούπολη. Η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι όλη γεμάτη και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Βοήθειά σας να περνάτε όμορφα, να ακούτε ωραίες μουσικάρες, σωστή ενημέρωση από το Real FM, να απολαύσετε τον όχι και τόσο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Από εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Πάρ' το λίγο πιο αυτό. Δεν είναι καλά, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ. Δεν είναι καλά, απλά δεν είναι τόσο όσο ήταν εχθές. Εχθές ήταν. Δεν υπήρχε ούτε για δείγμα συννεφάκι. Ούτε για δείγμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ωραίο αυτό το τραγουδάκι. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr καθέτος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κώστα από τα Πατήσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γιάννη, καλημέρα. Πολλές οι καθυστερήσεις, λέει, στα μέσα, αλλά πολλοί και οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο, για να λέμε και τις δύο πλευρές. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Να θυμηθώ κάτι, να μην το ξεχάσω. Χθες βγήκε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, έλεγα να το πω μετά το διάλειμμα, αλλά εντάξει, μια που πες αυτό το μήνυμα με τα λεωφορεία, προφανώς έχει δίκιο. Έβγαλε ο ΑΣΑ χθες μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Και λέει για παραπλανητικά SMS τα οποία κάνουν προφανώς τη χρήση της ονομασίας του οργανισμού, ψεύτικα, και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, σε πρόστιμα, σε μη ορθή έξοδο από τις πύλες, σε δυσλειτουργία καρτών και στέλνουν σε διαδικτυακούς, σε links, σε διαδικτυακούς συνδυασμούς ψεύτικους, για καταβολή ποσών. Προφανώς δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, δεν σχετίζονται με κάποιες επίσημες υπηρεσίες συναλλαγές του οργανισμού. Οπότε μην τους πατάτε, μην καταχωρείτε τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία και, και να τα διαγράφετε. Ένα γράφει, ας πούμε, τα έχει ο ΟΑΣΑ, τα έχει βάλει, ενώ τα έχει στην ανακοίνωσή του.
0: Προσοχή λοιπόν.
1: Πρόβλημα κατά την έξοδο, αυτά γράφουν. Πρόβλημα από την έξοδο από το, από το μετρό, πληρώστε ένα 20 ευρώ τώρα για να αποφύγετε το πρόστιμο. Η έξοδό σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε ένα 20 τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο.
0: Ναι. Και... πληρώστε τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο. Πολύ... βρίσκουν και ωραίες τσιτάτες ατάκες. Λοιπόν, Νίκος Παπαθανάσης σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2, να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία.
1: Το σπίτι μου, πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Και για το ανακοινίζω που έρχεται το 2, 3, 4, τι είναι. Έχουμε χάσει τα sequel.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας Μπάρκας, για να συζητήσουμε. Τα του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν όλοι. Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήταν όλοι εκεί στο Χαλάνδρι. Και ο κ. Μπάρκας.
1: Πρέπει να πούμε και για τα κεράσια λίγο εδώ. Ναι, θα... κάποια τύχη συμβεί για τα κεράσια άλλο, εκτός από το ότι ακριβένουν.
0: Και να ολοκληρώσω και Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο interview, ο Mr. Interview για την τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφονται. Πάμε. Και τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά. Για τα κεράσια, τι θέλεις. Μετά, μετά.
1: Μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μέσα στα 4 λεπτά που απομένουν μέχρι να πάμε έτσι, στην δεύτερη ώρα της, της εκπομπής και τρίτη γενικά.
1: Θα πούμε σε
0: θέλεις να πούμε. Τι θέλεις να, να πούμε, εφημερίδες, μηνύματα, εξελίξεις, κίνηση.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τα πούμε όλα μαζί.
1: Γίνεται, γι' αυτό αν πρέπει να ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε, είπαμε κάτι για την Eurovision που είναι σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά απασχολούν τη χώρα μας τώρα, τι να σου πω.
0: Είπες ποιες εννέα χώρες προκρίθηκαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μέσα στο
1: μυαλό. Γιατί είπαμε τον Ακύλα μόνο και δεν είπαμε... Που νομίζω πρώτος ανακοινώθηκε. Νομίζω πρώτα η χώρα μας ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: και μετά
0: πρώτη,
1: η Φιλανδία. Λοιπόν, δεν έχει σχέση βέβαια σειρά που ανακοινώνεσαι, απλώς το λέω έτσι. Μπορεί και να έχει. Λοιπόν, Φιλανδία. Οι υπόλοιπες. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
0: Ισραήλ, ε!
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τα κεράσια, παιδιά, μου γράφει ο Παναγιώτης.
0: Πριν περάσει τον Παναγιώτη, ένα μήνυμα μπορώ να στείλω στον Ακύλα.
1: Στείλε.
0: Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Πρωτότυπο, ε.
1: Ναι, πολύ. Ναι. Λοιπόν, δεν το έχει πει κανένας εδώ και...
0: Είμαι σίγουρος, δεν λοιπόν. Είμαι εμπνεύσεως.
1: Λέει ο Παναγιώτης, δεν θα μπείτε κι εσείς στον πειρασμό να πείτε για τα κεράσια. Πάντως η λαϊκή...
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, α μην με απειλείς εμένα. Λοιπόν, το καταρχάς δεν καταλαβαίνω.
0: Παναγιώτης, είπαμε.
1: 7 έως 10 τα πουλάει, λέει η λαϊκή.
0: Η λαϊκή από 7 έως 10 ευρώ. Στο μεταξύ, εγώ στο σούπερ μάρκετ έψαχνα να βρω κεράσια γιατί όντως μου αρέσουν τα κεράσια και δεν είχε ακόμα, δεν τα έχουν φέρει ακόμα.
1: 7 έως 10.
0: Τώρα έρχονται γενικότερα σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάτσε γιατί έχουμε να πάμε.
0: Εγώ ρωτάω, μόνος μου ρωτάω.
1: Ναι, εδώ με καλούν σε λαϊκή εδώ πέρα, πρέπει να σου απαντήσω.
0: Να πάμε στη λαϊκή, ωραία. Εννοείται.
1: Ναι, 7 έως 10. Δεν υπάρχουν ακόμα, ναι.
0: Και να ναι.
1: Υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Είναι σαν το, πώς λέγαμε παλιά για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ελάχιστα λέει είναι. Ναι. Ελάχιστα είναι, ελάχιστα τα πρόημα.
0: Πάντως κάτι
1: τιμές. Τα πουλάει λαϊκή από 7 έως 10.
0: Να σου πω κάτι. Κάτι τιμές που στείλανε κάποια στιγμή. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα. Ναι. Γιατί να πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε απευθείας και να δίνουμε καμιά 20 ευρώ το κιλό. Να πάμε μέχρι την Κερασίτσα. Την ξέρεις την Κερασίτσα?
1: Όχι. Αλλά
0: είναι ένα χωριό.
1: Το διαβάζω στο... μέχρι 26, 17, ναι. Διαβάζω διάφορα.
0: Ναι, το έλεγα στο Σαπρανίδη στο διάλειμμα. Είναι ένα χωριό στα σύνορα Λακωνίας Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τον παλιό δρόμο προς Βουτιάνους. Τους ξέρεις τους Βουτιάνους?
1: Όχι.
0: Κακός, θα πρέπει να τους μάθεις. Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Κερασίτσα. Ξέρεις για ποιο λόγο ονομάζεται Κερασίτσα?
1: Γιατί έχει κεράσια.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Πολύ έξυπνη όμως η γευστία τώρα. Δεν είμαι τυχαία εδώ.
0: Όχι. Λοιπόν, γενικότερα. Και υπάρχουν δεξιά και αριστερά την εποχή που βγαίνουν τα κεράσια, πλανόδι και πουλάνε κεράσια και πουλάνε στη μισή τιμή. Συμφέρει περισσότερο να κάνεις τη βόλτα να πας προς τα εκεί, να περάσεις και από το Αρτεμίσιο. Το οποίο το έχουν ονομάσει.
1: Αυτό που, Θεόδωρος
0: Κολοκοτρώνης.
1: Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί για διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι καλύτερα να πας στην πόλη να τα πάρεις πιο φτηνά. Επίσης το έχω σκεφτεί και θα αναγκαστώ, δεν το έχω σκεφτεί μόνο να το κάνω, και με την ταυτότητα. Μπορεί να μην πληρώνω. Ναι. Να βγάλω που δεν έχει ραντεβού εδώ.
0: Α, ναι.
1: Πιστεύω
0: ναι.
1: Ότι μία βόλτα θα κάνω σε ένα νησί. Έχω καιρό να το δω βεβαίως, να είμαι ειλικρινής.
0: Το νησί. Είτε,
1: όχι, την πλατφόρμα.
0: Α, την πλατφόρμα.
1: Να μπω μέσα να δω, αλλά κάθε φορά που μπαίνω στην Αττική δεν έχει.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να κατευθυνθώ σε κάποιο κοντινό προορισμό.
0: Οκ. Okay. Κιτζιά απέναντι.
1: Ναι, καθημερινές όμως για το Σαββατοκύριακο, επειδή κι άλλοι δεν βρίσκουν. Πάρε για weekend.
0: Στεφανία μου, άστο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι μέχρι το 2035 θα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Μα θέλω να βγάλω εγώ ταυτότητα για να ταξιδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε δελτίο ειδήσεων και
1: επανερχόμαστε.
0: Είδες, το άφησα να περάσει, δεν το σχολίασα καν. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Μπαμπά, μπαμπακά.
10: Σηκώνομαι.
9: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
10: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
11: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.
12: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
12: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρίο θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυρμάτων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παθαίνει πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
20: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
21: New York, New York, New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
21: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
21: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
21: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr.

0: Peaky Blinders. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Φοβερό. Κίλιαν Μέρφυ στα καλύτερά του. Ο Κίλιαν Μέρφυ δεν είναι, ναι, ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Ιωάννη Ταξί πέφτει. Τα κεράσια είναι τον Ιούνιο. Εντάξει, παιδιά, ναι, κάποια πρώιμα μας είπανε.
0: Ναι. Εντάξει. Ο Ιωάννη από την Πέφτει, ο ταξιτζή.
1: Ναι.
0: Φίλο ακροατή. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε όλου του ταξιτζίδε.
1: Εδώ είμαστε 7.
0: Περίμενε. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα τώρα που
1: βγαίνει. Όχι, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. 6 λεπτά μετά τι 7, Ρίλε Φεμέν 97 και 8. Σπύρο Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τι 8. Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία, email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Ας το κάτω αυτό.
1: Τώρα θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν πάμε όμως μία βόλτα, τι θα γίνει, βρε Παπαδάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοιτάω εδώ τα χαρτιά.
1: Είναι
0: τα...
1: επειδή είσαι συγκεντρωτικός άνθρωπος γενικότερα
0: αυτό.
1: Και με εμένα με εκνευρίζει, όπως ξέρεις, που είμαι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, δεν μπορώ. Με τα χαρτάκια όλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν. Δεν είναι συγκεντρωτικός άνθρωπος. Ναι. Να δω τι θα κάνεις τώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια. Λοιπόν, για πες.
1: Τι σχέση γι' αυτό? Τίποτα.
0: Καμία.
1: Λοιπόν.
0: Είπα εγώ ότι έχει σχέση.
1: Επειδή θα πάμε βόλτα στα περίπτερα, πριν να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που σχεδιάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνή νέες περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.isa.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
0: Επίσης να σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύεστε πλέον από το όνομα. Να μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες τώρα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάντε υπομονή. Πραγματικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στα γνωστά πλέον σημεία, να μην σας κουράσουμε περισσότερο. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θα αποφύγουμε τον Κηφισό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα τα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής βεβαίως επικαιρότητας και ξεκινάμε από την Κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μπάρκα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψει δημόσιο ΔΕΚΟ. Προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για νερούς ή κοινοφιλή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακόμη άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Σε σύνολο 14. Βρυξέλλες με χρόνο καθυστέρηση αντίδραση δένει για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσει μετά την παρέμβαση για Ρεπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Νέος ΟΠΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 ευρώ ή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχοι.

0: μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω.
1: Αυτό με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, εννοούν το βάψιμο. Γιατί ένα βάψιμο έχουν κάνει σε.
0: Εδώ βλέπω τον υπουργό να ανεβαίνει.
1: Σεβαμένο, φαντάζομαι.
0: Σεβαμένο το βλέπω, ναι.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε με άμεσα. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Εγκληματική κάζους μπέλι, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος τύπος, σοκ από την βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών, τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο, έχει δηλώσει η κυρία Σκαπάτο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Είδες, τι λέει ειδικός.
1: Ναι.
0: Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τους εφηλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Ακόμη, τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Αποφασιωσία θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
1: Ναι, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άλφα σχεδιασμός για το που θα πάνε αυτά.
0: Και εγώ θέλω να ελπίζω. Έτσι.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα μέσα σε εισαγωγικά του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΗ. Επεισόδια από ενενόκλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι εν ώψη των φοιτητικών εκλογών έχουμε πάλι επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παιδιά μας εκεί τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, στο θριάζιο τώρα να έχουμε 7 τραυματίες. 7 τραυματίες νομίζω. Έλεος δηλαδή. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας.
0: Η εφημερίδα Συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Έχει κάτι εκατοστά ευρώ που καίγονται. Φωτογραφία. Λοιπόν, η εφημερίδα 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης.
1: Πόσο καιρό έχουμε να δούμε εκατοστά ευρώ, πάλι καλά που το έβαλε στο σελίδο της εφημερίδα των συντακτών.
0: Συνταγματική αναθεώρηση ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε άπιθητα και πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει η εφημερίδα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των Συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το είχαμε συζητήσει. Το νομοσχέδιο, το οποίο ερχόταν στη Βουλή προς ψήφιση, έχει ρεπορτάζ η Καθημερινή. Ηλεκτρικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και υπάρχει και φωτογραφία με τις δυνάμεις της καταστολής μέσα σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, okay. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Έχουν καταλήξει τελικά οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένα Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά ακρέψιμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ακίνητα. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί υπάρχει ένα τέτοιο από το σημείωμα. Όποιος θέλει παίρνει την εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της.
0: Ριζοσπάστης. Σήμερα φοιτητές εκλογές σε όλη τη χώρα. Φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πάνω σπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Και εργαζόμενοι στα δημόσια, σήμερα απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις, Αθήνα 10.30, Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη 2 ώρα, στο Άγαλμα Βενιζέλου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Τι ήταν και αυτό το. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones, το δίκτυ και το δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη, τραγικό. Γιατί 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο, εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα, προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επιστημιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσμα των στενών του ορμού. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Λοιπόν.
1: Χωριουδάκι.
0: Εντάξει.
1: Χωριό. Λοιπόν.
0: Και πολιτικά. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Ο στόχος του Υπουργός Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία.
1: Μάλιστα. Και με την εφημερίδα Political ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Θα φύγουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά θα είναι, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος και από πίσω θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ή ο κύριος Τσίπρας θα πάει βόλτα από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα μπει μέσα στο κτίριο, θα πει να αλλάξουν τις ταμπέλες, να βάψουν δεν ξέρω σε ποια χρώματα και όλα
0: αυτό.
1: Τα σχετικά, και απλά θα ξαναπάει στο γραφείο που ήταν παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Να πάει πίσω, δεν θα είχε φύγει.
1: Έχεις πληροφορίες.
0: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Δεν είναι θέμα πληροφορία.
1: Ναι. Κύριε Μπάρκα, εσείς τι λέτε, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή.
0: Και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, να πω.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ήταν τουλάχιστον.
1: Ναι, ήσασταν και στο Χαλάνδρη.
0: Βεβαίως ήταν στο Χαλάνδρη.
2: Ναι, πήγα στο Χαλάνδρη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Εάν μιλάτε είτε από ανοιχτή ακρόαση είτε μέσω hands free, να μιλήσετε κανονικά, σας παρακαλώ πολύ, να μην αδικήσουμε την σύνδεση. Σας ακούμε λίγο διακεκομμένα να κάνουμε. Για πείτε μας.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, για λύστε τη δική μου απορία. Μπορεί να είναι λίγο. Έτσι, το λέω με αφέλεια, αλλά θα έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία Κουμουνδούρου και απλά θα ξαναβάψετε το κτίριο στα νέα χρώματα του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ή απλά θα φύγετε όλοι από εκεί και θα πάτε κάπου αλλού?
2: Κύριε Παπαδάκη, είναι μια. Βρισκόμαστε. Μάλλον στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες αφορούν το χώρο της κεντροαριστεράς, ότι πόνεται αυτό, αν θέλετε, και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βρει μια παράταξη, έναν αντίπαλον δέος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις, ξέρετε, δεν έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει αυτή, πώς θα εξελιχθούν τελικά. Νομίζω ότι αφορά κυρίως την πολιτική διάθεση του πράγματος και όχι ποιος ή ποια θα ενταχθεί ή όχι στη νέα αυτοκρατορία.
0: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει όλο αυτό.
2: Και κύριε Κασίνη, εδώ είμαστε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίξεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς, πολλά κόμματα. Υπάρχουν εκεί στον χώρο αυτό που εκφράζουν τον χώρο αυτό. Υπάρχει μπροστά μας μια προσπάθεια η οποία θα κορυφωθεί. Δεν έχουμε το κόμμα του. Δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Μόλις αυτό σου
0: αποτύχει. Ωραία, εσείς γιατί πήγατε.
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το μόνο το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωση μέσα στον Ιούνιο.
0: Αυτό απομένει, ναι. Κύριε Μπάρκα, είστε σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί πήγατε?
2: Εγώ πήγα, κύριε Γασίνη, διότι και εγώ αφουγκράζομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ την αφουγκράζομαι στην περιοχή μου, στην Πρέβεζα. Την αγωνία του κόσμου ότι δεν μπορεί να βρει ένα αποκούμπι απέναντι στην παντοκρατορία ή στην ομοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια προσπάθεια στο Χαλάνδρι, ήταν μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγωνία. Εγώ οφείλω να σας πω ότι πήγα να ακούσω και τους ομιλητές,
0: ναι,
2: που μίλησαν εκεί. Για παράδειγμα, μίλησε ο Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος είναι γιατρός. Την χάνει με τον Σπύρο Δρίτσα, με τον Σπύρο, γιατί είναι και φίλος, να έχουμε συνυπάρξει την αλήθεια στα πανεπιστήμια. Είναι η γενιά μου, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Και πήγα να ακούσω, ήταν σε άλλη παράταξη ο Σπύρος, και άλλα παιδιά του ΠΑΛ, σε άλλες παρατάξεις φοιτητικά. Πήγα να ακούσω και το ΠΑΛ και την αγωνία του κόσμου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Εγώ θέλω να σας πω αυτό. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πάρα πολύ.
0: Ναι, μα το είδαμε. Εντάξει.
2: Είχε υπερ. Όχι, εντάξει.
0: Όχι, το είδαμε. Τι άλλο, αφού το είδαμε. Το είπαμε και χθες ότι είχε.
2: Δεν σας άκουσα. Σας ζητώ συγγνώμη.
1: Κακώς να το κοιτάξετε, να ακούτε.
0: Ναι. Πες, Σπύρο, γιατί θέλω να ρωτήσω και θα παραιτηθούν.
1: Θέλω λίγο να μας βάλετε στα ενδότερα, κύριε Μπάρκα. Τι εννοώ?
2: Μπορώ να σας βάλω στα ενδότερα, κύριε Παπαδάκη. Όσο και να με ρωτάτε, δεν γνωρίζω τα ενδότερα.
1: Όχι. Συνομιλείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τους στενούς του συνεργάτες? Έχετε κλειδώσει την επόμενη μέρα? Ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπουμε πολλά και γράφονται πολλά, θέλει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν είναι μόνο αυτό, να το βάλουμε να απαντήσει συνολικά τότε.
1: Ναι.
0: Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα έχει ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα. Αν λοιπόν το ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα, όποιοι θέλουν να πάνε θα πρέπει να παραιτηθούν.
2: Και στις δύο ερωτήσεις θέλω να πω ότι δεν αφορά την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι αυτή τη στιγμή ενεργεία βουλευτής. Τη χάνει να είμαι και από τους παλαιότερους βουλευτές. Εγώ δίνω τη μάχη στη Βουλή. Κάνουμε καλή, πολύ καλή αντιπολίτευση. Ακόμα και αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Κάνουμε πολύ καλή αντιπολίτευση. Ή αν θέλετε, δεν αποτυπώνεται επικοινωνιακά. Είμαι εκεί, συμμετέχω εκεί. Και όλα αυτά θα εξελιχθούν με τους χρόνους που πρέπει να εξελιχθούν όταν θα είμαστε μπροστά στις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή είμαι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Σήμερα είμαι εισηγητής ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είμαι πρόεδρος σε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές. Εδώ είμαι τώρα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Δεν είμαι δηλαδή έξω από την κοινωνία, δεν είμαι έξω από την κίνηση της κοινωνίας. Δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Όταν αυτές συμβούνε, όταν βρεθούμε μπροστά σε νέα ερωτηματικά, τότε και εγώ προφανώς θα απαντήσω και θα το κάνω αυτό δημόσια.
1: Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αναμονή. Εγώ. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι αναμονή.
0: Θα πάτε στο κόμμα, αλλά δεν μας λέτε πώς θα πάτε.
2: Αυτά, κύριε Κασίμ, είναι δικά σας συμπεράσματα. Ξαναλέω, ο κόσμος δεν αγωνιά τι θα κάνει ο Μπάρκας.
0: Προφανώς αυτό δεν είναι θέμα αναγωνία. Μπορεί να μην αγωνιά και τι θα κάνει ο Τσίπρας ο κόσμος, αλλά σας έχουμε.
1: Αυτό θα το δούμε. Ναι.
2: Αυτό δεν φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια. Έχει μια άποψη που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που μπορεί, αν θέλετε, να είναι εκείνος ο κρίκος που θα ενώσει όλη την κοινωνία και θα μπορέσει να εκφράσει και την κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
1: Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: μας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
6: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγνιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ,
7: Λαχτό FM. Στους 103,3.
6: Οργάνωση Καριδάκης Media.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καρία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Γίνεται πραγματικά ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, νομίζω, όλων μας για αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Άκη. Ο Άκης από το Αμβούργο. Συμφωνώ, λέει ο Άκης, ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει σοβαρά τον πολίτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε πλέον ξεφύγει, γράφει ο Άκης. Ο κόσμος δουλεύει ασταμάτητα μόνο για να επιβιώσει, η πίεση μεγαλώνει και η εκμετάλλευση θεωρείται φυσιολογική. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σημάδι πραγματικής αισιοδοξίας, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Άκης από το Αμβούργο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλημέρα, Ανδρέα από το Παγκράτη. Λοιπόν, ναι, τα περισσότερα μηνύματά σας έχουν να κάνουν με το περιστατικό αυτό, με αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17 χρονα κορίτσια. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, άντε τώρα μετά από αυτό να συζητήσεις τι. Αλλά show must go on που λέει. Έτσι είναι η επικαιρότητα. Μία ζέστη, μία κρύο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, είναι κοντά μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει.
1: Γιατί μεταξύ μας.
0: Γιατί να την αφήσει. Γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
1: Ντέρμπι βλέπουμε,
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
1: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
2: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, mm-hmm. το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος, καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα, εμείς είχαμε ενσωματώσει είναι την προηγούμενη φορά και την κυρία Κρετσιάνου.
0: Μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Καριστιανού μέσα.
2: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει πεσαρά ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας. Έτσι, να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Καριστιανού και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Mm. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά, της δυνητικής πρόθεσης ψηφού, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έδειχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Mm. Τώρα μπαίνοντας μέσα η Καριστιανού και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε πως.
1: Και παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε το μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο, κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό είναι όμως.
2: Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας, αλλά και η κ. Καριστιανού, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική στρατεία.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή, μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
0: Η κ. Καριστιανού, 21 Μαΐου, εκεί στα μέρη σας, στην πρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός σας.
2: Να τελειώσει. Και αυτό για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις, ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
0: Mm-hmm. Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά. Γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως δεν κατέβουν. Για παράδειγμα, τα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
1: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
2: Επειδή το βρήκα και. Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Αυτό είναι η ιδέα.
0: Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς σε δημοσκόπη μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Όχι με την εκτίμηση.
0: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% είναι η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% η κυρία Καριστιανού, 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η Ελληνική Λύση, 4,9% η Πλεύση Ελευθερίας, από εκεί και κάτω το απόλυτο χάος και βεβαίως, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
1: Ναι. Είναι όλο όχι μετακινήσει, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ναι, διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό, Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα, από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ωραία, κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, όπως εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την, την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 ή 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
2: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση να δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, αν γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προξοφλήσει και το
1: μεγάλο. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή. Πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάει.
1: Ωραία, ναι.
2: Κυβέρνηση.
1: Ωραία, έχουν πει, α πούμε, ότι δεν είπα. Το Πασόκ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πάει κουβά αυτό, θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Α πούμε ότι είναι ο Πασόκ και τρίτο σύνολο.
0: Ξεπερνάμε και τι διερευνητικές.
1: Ξεπερνάμε τι διερευνητικές. Κανείς από του δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα. Πάμε εκλογές. Ωραία.
0: Όχι, άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω, σας ρωτάει η Στεφανία.
1: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
0: Υπονοήσεις δεύτερες εκλογές, συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
0: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
2: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
0: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία στο μεσοδιάστημα. Να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς θα το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι. Που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη φορά να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο οι οποίοι.
1: Άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
2: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν υπάρχει. Δεν το βλέπω. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να αθροίσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να αθροίσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: οπότε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Και με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλειστικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αλλά αυτά συμβαίνουν.
0: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μία διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μία διαφορά 26-13.
2: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση. Κύριε Παπαδάκη, κύριε Κατέμιση, σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
2: Εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
0: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
1: Το λέω γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ήδη γίνονται. Το τι ξέρετε με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς θέλουν και στελέχη, θέλουν και κοινοβουλευτικοί.
0: 8 και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα και τη Στεφανία.
2: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Γιατί ξέρετε γιατί δίνουν εκτίμηση? Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
16: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως, έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας κάλεσε να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Καθέλην Αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίνη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Κασίνη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Βγάλατε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρησης. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου 2 από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι, νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωνα.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Συγγνώμη, δεν... κύριε Παπαθανάση, ναι. λίγοι είναι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα. Οι οικογένειες που έχουν αγοράσει ένα σπίτι ή αν θέλετε οι προληπτικές εξετάσεις που και εσείς κυρία Κασίνη και εσείς κύριε Παπαδάκη έχετε λάβει SMS, δεν ξέρω αν τις έχετε κάνει, τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στον δρόμο που αφορούν την καθημερινότητα, τα νέα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, τα έργα υποδομής αφορούν τους λίγους. Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά της, τα κάνει κριτική, κυρίως απευθύνεται στο δανειοδοτικό σκέλος, το σκέλος των δανείων που ίσον παρόδο έχει ολοκληρωθεί και αυτό, ολοκληρώνεται 29 Μαΐου και ενώ υπήρχε μια αμφιβολία αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, κλείνει και αυτό. Θα απορροφήσουμε 100% και του δανειακού σκέλους. Να σημειώσω το δανειακό σκέλος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
2: Το δανειακό σκέλος είναι χρήματα που παίρνουμε και πρέπει να τα επιστρέψουμε, αλλά και αυτά θα τα απορροφήσουμε. Και εδώ είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε. Επομένως, και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε επιτυχία και η Ελλάδα βέβαια είναι η πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις απορροφήσεις, ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εκεί θα κρυφτούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Την επόμενη φορά για το ανακαινίζω.
1: Για το ανακαινίζω την επόμενη φορά.
2: Την επόμενη φορά που ξεκινά η παγωγή, οι αιτήσεις δηλαδή, και η επιλεξιμότητα τέλος Μαΐου. Η επιλεξιμότητα ξεκινά τέλος Μαΐου, έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, κύριε Υπουργέ. Σου είπε ο λογιστής σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες λοιπόν στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Και με αυτό εμείς σας αποχαιρετούμε. Σας αφήνουμε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα
0: εδώ
1: τα
0: θα είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Εύχομαι να είσαι είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. 10 χρόνια Athens Street Food Festival.
4: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM.
1: Φιλαδέλφια, και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ennikos.gr. Μαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρέπει οι παίχτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτές που ορίστηκαν για την αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη. Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Τι να πεις. Τι να πεις για το πώς τα καταφέραμε. Για το πώς θα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς. Πού είμαι, μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει. Πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη. Είμαι κοντά στο παιδί μου. Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήφ Πολύστα, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου, ούτε ποιοι,
0: σε καμία περίπτωση.
1: Οι οικογένειες μακριά από μένα.
0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια,
1: έτσι,
0: ούτε κήρυγμα,
1: έτσι,
0: ούτε
1: φτάνει.
0: Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε.
1: Έτσι.

0: Μπράβο.
1: Ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και το άλλο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείωμα, αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
0: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία. Και εγώ σπάνια τοποθετούμε στα social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφη, κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
1: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έτσι.
0: Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
1: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
1: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού. Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρό.
0: Και είναι πολλά λέτε περιστατικά.
1: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον αισθμό της Κορίνθου.
0: Βέβαια.
1: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον αισθμό της Κορίνθου. Γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε τη ζωή του. Αλλά καταγράφονται πάρα πολλά περιστατικά.
0: Και εγώ να συμπληρώσω το πλοϊόσιφ, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό. Έχουν περάσει και τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Άμα την κερδίσεις. Άμα τη χάσεις, δεν χάνεις τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά τους. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορείς να πας κι αλλού, μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρος που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ το λέω στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς τώρα. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας, γιατί να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
1: Ή μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ή μπορεί να μην έχεις
0: αυτό πρέπει να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το πω. Δεν μπορώ να με το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε αυτό το ρημάδι το σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλάξτε, στις ξένες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό με καλή είναι το ξεκαθάρισμα. Άλλος θέλει, μπορεί αυτό, άλλος μπορεί εκείνο. Γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
1: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, την παπαγαλία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Επειδή ο Αλέξανδρος λέει ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά. Μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
1: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και τα πρότυπα.
1: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
0: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν. Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις. Τι βλέπεις πραγματικά, εμείς όλα αυτά επηρεάζει και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι βλέπεις, όλος πάει να φάει, τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
1: Το πρότυπο είναι ο influencer.
0: Μπράβο.
1: Η influencer,
0: αυτό εννοώ.
1: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. Γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτόν τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
0: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών φιλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
1: Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν, γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
0: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: τα ζει όλο αυτό, το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνιες και καλή της επιτυχία. Λέει: κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τα τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά απελπισία. Αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε, χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

0: Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο, είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα, Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά η ψυχική υγεία των εφήβων. Θα προβληματιστούμε μια-δύο μέρες. Θα λυπηθούμε, θα δακρύσουμε. Θα ρίξουμε ευθύνες δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, πάντα. Εκτός από τον. Δεν θα ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας για το πώς εμείς, γιατί και εμείς είμαστε διαμορφωτές του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι μόνο οι άλλοι. Δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει, όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο Διεύθυνση. Εντάξει, λέω μήπως έκανα κάποιο λάθος.
0: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
1: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει. Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
1: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, η καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου, να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή, ούτε δηλαδή το τηλεοπτικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώσουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνε? Για πείτε μου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλήθεια,
0: έχετε δίκιο, κύριε Νικολαίδη.
1: Σας ακούμε πολύ. Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε και πολλά και εμείς έχουμε συγκλονιστεί. Γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, τι κάναμε λάθος, και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ, ναι, και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας όμως. Δηλαδή, τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους, με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια ψυχοποιηστική συνθήκη, όπως είναι η πανελλήνη, όπως είναι ένας χωρισμός μιας ρομαντικής σχέσης, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους, στο οικογενειακό τους. Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά. Συνήθως ο στοχιασμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων, έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
0: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε.
1: Τα πρότυπα και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκπλήγηση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ να πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του, ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά επίσης είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
0: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα.
2: Σε
0: δηλαδή,
2: όλα τα επίπεδα,
0: ακόμα
2: όλα,
0: και αποδοχής, για παράδειγμα,
2: σε όλα.
0: Στα social media κτλ.
2: Στις πανελλήνιες, στο να πετύχεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο ή στο αυτό. Το γενικό κλίμα είναι ότι δεν είναι πρώτιστο μέλημα η ευτυχία του ανθρώπου, ενηλίκου και ανηλίκου, αλλά τα επιτεύγματα. Και πετυχαίνεις γιατί σας λέω έχουμε μπει σε έναν ακραίο ανταγωνιστικό γαλαξία όπου ο νικητής τα παίρνει όλα και εκτός του νικητή όλοι είναι οι υπόλοιποι θα υπόκεινται την εξουσία και την κυριαρχία του νικητή.
1: Τι θα μας συμβουλεύατε, είμαστε και εμείς γονείς, τι να κάνουμε.
2: Ένα επόμενο επίπεδο είναι επίσης η επιτρεπτικότητα, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος που να επιτρέψει τα παιδιά να εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες τους, τα ζόρια τους, το πόσο ζορισμένα είναι. Γιατί σε πάρα πολλές περιστάσεις, και όχι κατά ανάγκη από κακή πρόθεση, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, μα γιατί και εμείς δεν το βλέπουμε ως ενήλικες. Μα γιατί και τα παιδιά μας βλέπουν ότι και εμείς οι ενήλικες γονείς φροντιστές τους τρέχουμε σαν τους παλαβούς και δεν θέλουν να μας επιβαρύνουν κι άλλο.
1: Πολύ
2: θέλω να πω, το να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά να τα παροτρύνει κιόλας, να μας μιλήσουν για αυτό που τα ζορίζει, αυτό είναι καλύτερο οδός για να μάθουμε πρόημα ότι ένα παιδί ζορίζεται παραπάνω από τα διπλανά του. Τέλος θέλω να σας πω ότι κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό σε μικροκλίμακα, στο μικροπεριβάλλον, από το κυνήγι των ανταγωνιστικών επιδόσεων μέχρι το μακροπεριβάλλον, το σε τι κόσμο θα ζήσει, ας πούμε, ένας έφηβος που τώρα μεγαλώνει στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Η εσωτερήκευση αυτής της βίας σε μικρο και μακρο επίπεδο από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει σε διάφορων ειδών αντιδράσεις από αυτό το παιδί. Οι χειρότερες που τις βλέπουμε με αφορμή αυτά είναι όταν αυτή τη βία την εσωτερικεύει και τη τρέφει ενάντια στον εαυτό του. Ίδιο πράγμα στα αλήθεια είναι τα παιδιά που αυτή τη πίεση δεν την αντέχουν και στρέφονται στις ουσίες, στην ουσιοεξάρτηση, ας πούμε. Ίδιο πράγμα είναι τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο. Ξέρετε, η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα αφορά κυρίως άντρες 15 με 30 χρονών, έτσι, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Που είναι και πάλι αυτή η βία που εσωτερικεύω και τη στρέφω ενάντια στον εαυτό μου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η βία να εξωτερικευτεί κιόλας που δέχομαι, έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι προτιμώ απείρως τα παιδιά που λένε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι και να λες ότι μπορώ να τον αλλάξω και να τον κάνω αλλιώς όπως θέλω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο παραγωγικό και
1: υγιές
2: για τα παιδιά και υγιές.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή σε πάρα πολλά επίπεδα ακούγονται διάφορα είδη λόγου που αποτρέπουν τα παιδιά το να εξεγείρονται. Λοιπόν, θέλω να ξανασκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να εξεγερθούμε και εμείς μαζί τους αντί να τα αποτρέπουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας
1: ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία.
3: Στου 103,3. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
8: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψυχολί.
3: Λατό FM στους 103,3.
9: Εδώ από τα ράτσα πολυκατοικίας, η μία σκοτώθηκε καρία ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. 24 ώρες πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλιο σε Γάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μάρου σε Αμπελόκη, πίστους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει τι έφτεξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφτεξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια πτυχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυροποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών. Που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μία εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μία στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτών προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνομιλητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Καλημέρα, Βάσια.
1: Και η ευστρατεία λέει: απίστευρο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Λιούπολη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει: έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, να περιγράφει την κατάσταση, πώς είναι, τι βιώνουν αυτά τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, με τι πρότυπα. Και δεν ξέρουμε με τι ελπίδες, με τι ιδανικά, με τι αξίες. Χάσαμε πολλά στην πορεία, παιδιά. Χάσαμε πάρα πολλά. Τώρα, όσο για τα μηνύματα σχετικά με το σημείωμα, το ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τα είπε ο καθηγητής.
0: Τα είπε ο καθηγητής νωρίτερα. Τα είπαμε και εμείς στην αρχή της τοποθέτησής μας. Τα είπαμε και με την Αμαλία χθες, μιλώντας τηλεφωνικά από νωρίς, με το που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, είναι ότι θα προβληματιστούμε, θα θρηνήσουμε, θα κλάψουμε, θα στεναχωρηθούμε. Μία μέρα, 2 ημέρες. Μετά θα περάσει, θα πάμε παρακάτω. Και θα περιμένουμε πάλι το επόμενο. Ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, το είπαμε από την αρχή.
1: Εγώ θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, και τι είπε. Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό, κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, λίγο καθίστε και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να διαβάζω και αυτά με μεταφράζω.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσει Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πεινάτε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα, λέει, αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα, λέει, να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ.
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, στο ρεύμα, και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο τη Αθήνα, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χοραργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά. Να σας πω κι εγώ, ναι,
1: όχι,
0: για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitelatic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούση, Μελίσια και Μπριλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στην Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Δίνοντας μια κόλλα Α4 λέει σε εξετάσεις, δεν κρίνεται η ζωή κανενός. Ας προβληματιστούμε τι έσπρωξε αυτά τα παιδιά στην απελπισία. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μην βάζετε τη λέξη μάχη λέει στις Πανελλήνιες. Η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη βαρύτητα. Απλά οι Πανελλήνιες είναι ένα στάδιο της μαθητικής ζωής μας. Και αυτό είναι το ένα στάδιο από τη συζήτηση που έχει προκύψει μετά από αυτή την τραγωδία. Γιατί δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δημιουργούν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιδιά και για
1: δεν
0: την
1: είναι
0: επόμενη
1: μόνο αυτό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
0: Είναι πολυεπίπεδο το
1: έτσι,
0: πρόβλημα.
1: Το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Νικολαίδης. Δεν είναι. Είναι βεβαίως και αυτό, αν το παιδί έτσι κι αλλιώς είχε ένα βάρος μέσα του και βιώνει μια κατάσταση που δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γονείς. Όταν έρχεται αυτή η σκληρή περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων, είναι σίγουρα ότι επιβαρύνεται η ψυχολογία του ακόμα
0: περισσότερο. Σίγουρα παίζει ρόλο έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη που συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και πάλι πρόσφατα που είχαμε ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του, είχαν παίξει ρόλο και εκεί οι εξετάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταφέραμε να
1: δεν
0: μάθουμε.
1: Δεν ξέρεις όμως το ψυχισμό
0: αλλά
1: στο σπίτι του
0: δεν μπορούμε
1: παιδιού
0: να γνωρίζουμε, έτσι, ούτε μπορούμε να κρίνουμε
1: όχι,
0: εύκολα
1: όχι,
0: κάποιον τίποτα, και να κατηγορήσουμε.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Έτσι ακριβώς είναι. Λέει ο Πέτρος. Αναφέρεται, λέει, το απαρχαιωμένο σύστημα των Πανελληνίων. Θα συμφωνήσω και θα πω επιπλέον ότι προσθέτουμε και καινούργια τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Έχω τελειώσει πρώτη πολύ και τη δεκαετία του 90 και τότε μπαίναμε με κλήρωση. Επαναφέρομαι πλέον τις εξετάσεις και έχουμε παιδιά 12χρονα έξω από τα εξεταστικά κέντρα να κλαίνε. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ανταγωνιστική παιδεία από τα δημοτικά. Ο Πέτρος έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.
0: Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα χρηστικά νέα της ημέρας από την Αμάλια.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Jumbo.

μπουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στα χρηστικά νέα της ημέρας, στα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία?
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το σπίτι μου 2 και την παράταση που δόθηκε ως 31 Αυγούστου του 26. Για το σπίτι μου 2, αφορά όσους θα προλάβουν να κάνουν τις συμβάσεις τους έως τις 2 Ιουνίου. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τελείωσε γρήγορα το σπίτι μου 2 και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει προέγκριση μένουν εκτός. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου και όσοι έχουν πάρει την προέγκριση και την έγκριση έως 2 Ιουνίου, κανονικά θα γίνει η εκταμείευση του ποσού και θα μπουν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τέλος Μαΐου τελειώνει και για αυτούς που έχουν πάνε στο σπίτι μου 3. Τώρα όχι, θα μπουν κανονικά στο σπίτι μου 2. Αρχή να έχουν προλάβει να κάνουν τις συμβάσεις μέχρι τις 2 Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους που σου λέει: εμείς μα έχουμε πάρει την προέγκριση, έχουμε βρει σπίτι. Γιατί τώρα? Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η παράταση για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, το ξαναλέω. Για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια να έχει εγκριθεί ως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον σας μονοπολεί σήμερα η τραγωδία αυτή με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, αλλά και οι προεκτάσεις φυσικά του προβλήματος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα, από χθες έχω συγκλονιστεί, θα ήθελα να πάρω αγκαλιά όλα τα παιδιά και να τους πω ότι οι Πανελλήνιες, όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή, δεν μπορούν να σου εγγυηθούν τίποτα. Η πιθανή επιτυχία δεν σημαίνει ευτυχία, όπως και η αποτυχία το ίδιο. Είναι απλά ένα βήμα. Δεν φταίνει οι Πανελλήνιες, αλλά το πώς έχουμε επενδύσει σε αυτές. Δεν φταίνει οι οθόνες, αλλά το πώς αποτελούν προέκταση του είναι μας. Επιτέλους, ας αναλογιστούμε αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης νωρίτερα. Αν πρέπει να εξεγερθούμε μαζί με τα παιδιά για ένα κόσμο δίκαιο με μέλλον. Τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η διαφθορά κάνουν κάθε προσπάθεια στη ζωή να δείχνει ματέι. Οφείλουμε απλά να τους δώσουμε ένα δίκαιο κόσμο και την όθηση για να ακολουθήσουν την αλήθεια τους. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.
1: Να πούμε,
0: αλλά
1: να κάνουμε
0: λογικό, όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες, κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλάβαινα. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια, και εμένα, εσύ.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, they my rewards coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔΗ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι. Σήμερα όλους κάτι χάνω, έχω χάσει το
0: δεν είναι αυτούνο. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, λέει ο Godzilla. Κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό που λέει ο Godzilla, θα συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην πείνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητή Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση, όπως ήρθαν και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
15: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
16: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
15: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
16: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
16: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
15: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
16: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
15: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
18: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικες ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
17: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχωριάτικο και αχωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
13: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
17: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
13: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
19: Ώστε να βγαίνει ναχτή πάει λιώστο ψιλορίτη.
20: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
15: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις, αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις. Η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Να, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα, ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδιατρός, στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση, αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το 1056. 1056. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Τον υπουργό παιδείας.
0: Και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά
1: και
0: άλλων φοιτητών.
1: Και να ουρλιάζουν κάποια κορίτσια, αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι, και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει. Όλα
0: γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε. Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
0: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, Αμαλία.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου, εδώ και πόσο καιρό, το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά τα σχέδια.
1: Είχαν γίνει και
0: ανακοινώσεις. Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο, με όποιον τρόπο θέλει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει και ενδεχομένως να σκοτώσει κάποια στιγμή.
1: Να σκοτώσει και κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Δηλαδή γράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε

0: κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές. Μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
1: Φυσικά. Ένα στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα σα αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή, ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε, επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους, αλλά υπάρχει και ευθύνη των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
0: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
1: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
0: Ακριβώς.
1: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει. Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγο αμπέλι. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις αν γίνεται. Εγώ το απεύχομαι. Αλλά λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Θα είναι πολύ αρνητικό γεγονός, θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Τώρα βλέποντας αυτή την κατάσταση, αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας. Έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημοκλίδου. Δεν, έτσι. Λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση μετά την αύξηση δηλαδή της αστυνομίας και αυτοί που πήγανε στην. Που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Ναι. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
0: Αυτό, έτσι, γιατί δεν τους βρήκε κανείς γιατί.
1: Οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
0: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά ένα σπύρο με επιδηρωτάς και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
1: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ρωτάει και ο Θανάσης, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καταργήθηκε, δηλαδή.
1: Καταργήθηκε, εξαγγέλθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Και τώρα δεν υπάρχει πέμπτη.
1: Και την πήρε το ποτάμι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η σύνοδος των Πριτάνιων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Όπου κατέθεσαν. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Βρετανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως θέλει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα λέει σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
0: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό ναι. Λέμε όλοι. Ότι εντάξει, πού πάμε, πού πάμε πραγματικά, πού πάμε.
1: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον
0: τι
1: πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τίποτα. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
0: Ναι. Δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, ο πόλεμος συνεχίζεται. Η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά διατηρείται. Το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση. Άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ουδής γνωρίζει.
1: Ουδής γνωρίζει λοιπόν και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα. Ενώ ταυτόχρονα καίνε οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
0: Άστα.
1: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
0: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια λυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
0: Σωστά.
1: Όμως ακόμα και εκεί, για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. Κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί.
3: Τρεις ντομάτες.
2: Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα που μου χρωστάνε.
2: Τι σας λένε λοιπόν οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως.
3: 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε και εσείς δείχνετε τέλος πάντων κατανόηση γιατί έχετε.
3: Προσωπικές σχέσεις.
1: Βγήκε το Τευτέρι στις λαϊκές αγορές.
0: Βέρεσε. Σου λέει υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσο χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
1: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20 χρόνια.
0: Αυτό.
1: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βερεσέ. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και οι παραγωγοί, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
0: Α, ωραία.
1: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό
0: γιατί
1: ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε λοιπόν πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή νεροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο, συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου, ναι, για την αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες, εσύ ποια αποταμίευση?
0: Ναι.
1: Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
6: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
5: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή? Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Αν δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
6: Τα έτοιμα θα τελειώσουμε. Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
1: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
0: Α, μα εσύ ρε βέβαια, τι είναι.
1: Τι αποταμίευση, λέει εδώ δεν μένει τίποτα.
0: Εδώ φταίνει ο μισθό σου, λέει να περάσουμε το μήνα. Θα βάλουμε και στην άκρη.
1: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
0: Θα τρώμε, θα έχουν φαγό. Τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε.
1: Ακριβώς,
0: οπότε και εκεί ό,τι υπήρχε αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, έχει εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση?
1: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί? Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
7: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα που έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα ίσα τις ιδιωτικές τους ανάγκες, 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
0: Πώς το κατάλαβα?
1: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7-9.
0: Ναι, εκεί.
1: Τέλος πάντων, μικρή σημασία
0: έχει.
1: 14% από το αμίευση. Στην Ελλάδα, μείον 2,5.
0: Αυτά.
1: Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
0: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
1: Μείον 0,5.
0: Μπράβο μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
1: Κάγε την αποταμίευση.
0: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου.
8: Real FM.
9: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
8: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Για τρίτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στο τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 όταν έχασε στο τελικό με 1-0 από την Bayern Μονάχου και ακολούθησε ο περσινός τελικός όπου κέρδισε με το εμφατικό 5-0 την Inter, κατακτώντας για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
17: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
18: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό, γλυκό,
20: λατό FM. Στους 103,3.
22: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
23: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
22: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
24: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
25: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
26: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
27: Το σπίτι μας.
26: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
27: Έχει δίπλα της
0: την Τηλέμις Χορέκα.
26: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
26: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: ¿Dónde estás? Su IPA, Ferto.
1: Πρόσεξε τώρα, Αμαλία, τι γίνεται.
2: Εντάξει,
1: το τραγούδι το βάλαμε γιατί ο Ακύλας χθες στον ημιτελικό της Eurovision πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας και όλα τα προγνωστικά. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτό το παιδί? Είναι ένα παιδί.
2: Μουσικό στο δρόμο ήταν. Στην Ερμού.
1: Το οποίο κυνηγάει τα όνειρά του.
2: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε από ένα μουσικό λύκειο. Αγαπάει αυτό που κάνει. Προσπαθεί.
2: Και μπράβο.
1: Και κυνηγάει το όνειρό του.
2: Μέσω αντίξεων συνθηκών.
1: Ακριβώς.
2: Έχει βρεθεί και σε αντίξωες συνθήκες.
1: Γι' αυτό το λέω λοιπόν.
2: Καλά,
1: επειδή σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα.
2: Στέλνει και ένα μήνυμα. Φέρτο αυτό.
1: Μπράβο.
2: Έτσι.
1: Θυμάσαι τι είχαμε πει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι?
2: Ναι.
1: Ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο περνάει ένα μήνυμα.
2: Αυτό
1: ένα μήνυμα για την υπερκατανάλωση.
2: Πολύ σωστό.
1: Για τον κόσμο όπως έχει αυτός διαμορφωθεί, για τα υλικά αγαθά.
2: Ότι είναι τα πάντα
1: στη ζωή.
2: Είναι
1: σε προτεραιότητα.
2: Ακριβώς. Και φέρνουν μόνο αυτά την ευτυχία. Γι' αυτό και λέει φέρτο. Ό,τι έχεις φέρτο μου.
1: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το στηρίζω αυτό το παιδί. Δεν έχει σχέση αν μου αρέσει μουσικά.
2: Δεν μου αρέσει
1: ένα
2: μουσικά,
1: τραγούδι.
2: Αλλά,
1: μουσικά και εμένα δεν μου αρέσει.
2: Όμως κάνει την προσπάθειά του.
1: Αυτό.
2: Το αγαπά αυτό που κάνει.
1: Ακριβώς.
2: Κυνηγάει τα όνειρά του.
1: Και θέλει να περάσει και ένα μήνυμα.
2: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Οπότε εγώ του εύχομαι ολόψυχα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και κυρίως.
2: Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και ήταν εξαιρετική η σκηνική του παρουσία. Ξαναλέω ότι αυτά τα ακούσματα δεν μου αρέσουν. Αλλά η σκηνική του παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Να
1: προσφέρω, μη μας λείψει. Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι όμως, ένα σύγχρονο ήχο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι
2: ναι,
1: λογικό
2: του.
1: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Να μην μας αρέσει, εννοώ μουσικά.
2: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα
2: καλή
1: επιτυχία. Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
2: Ακριβώς.
1: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
2: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
2: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, γιατί τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
2: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε ότι έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Αλέξη Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: αφορμή αποτέλεσε μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να ανασυνθέσει το χώρο της κέντρο-αριστεράς.
2: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟ
2: ναι.
1: και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κακός χαμός έγινε.
1: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Κόντρα Channel, στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βαριές κουβέντες.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
3: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτη στα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
4: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
4: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το ΠΑΣΟ, κυρία Αναστασίου.
5: Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Γκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Πω, άστραψε για πρώτη.
1: Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
2: Πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
1: Καλά,
2: αυτό.
1: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου, γιατί φαίνεται η μπογιά.
2: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι αυτό.
1: Άστοχο και.
2: Τέλειος. Να κάνεις κριτική, χαζό
1: τουλάχιστον.
2: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
1: Απρεπέστατο
2: ακριβώς.
1: Αλλά τώρα είχε τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη: εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και
2: ναι,
1: μετά πήγε.
2: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει: όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη
2: ναι,
1: και της Μίνας Καραμίτρου στο Open.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
6: Όπα.
4: Νομίζω ότι αυτό
6: Τσίπρα.
4: Το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
7: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
4: Ναι, ναι.
7: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
6: Ας συνεχίσουμε.
7: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
2: Κοίτα, αυτό.
1: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί.
2: Και εγώ τους χαίρομαι.
1: Τους χαίρομαι, τουλάχιστον και
2: με χιούμορ. Η κυρία Γιαννακοπούλου πάρα πολύ εύστοχη. Ωραίο ήταν ο αστικός που αφιέρωσε.
1: Πραγματικά.
2: Ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε να.
1: Έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικώς.
2: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
1: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια έτσι. Τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση
2: πάρα
1: και στην περίσταση.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Όταν χρησιμοποιήσατε.
2: Κόντρα αυτά,
1: εδώ. Εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
2: Τι
1: γιατί απ' όλα. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου και τα λοιπά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα, έτσι.
2: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
1: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
7: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
6: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
7: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
6: Αλλά
7: ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ναι.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
2: Άρα δεν μπορεί να ταχθεί. Άρα, λέω.
1: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
2: Όχι, εγώ δεν έχω.
1: Όταν ο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο δεν μπορεί να ταχθεί.
2: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ ή να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμω.
2: Κι άλλο.
1: Ο κύριο Σπυρόπουλο με τον κύριο Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμό. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
2: Μπράβο,
1: έχετε κατακλέψει τον τόπο.
2: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μου τσατάκι αυτά.
1: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
8: Ο κύριο Τσίπρα τα λέει αυτά. Όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτό να σώσει την αντιπολίτευση. Καλό να έρθει λοιπόν. Βεβαίω. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
9: Ποια μούτρα μας
8: είπε? Είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι
9: ανίκανοι.
8: Ποιο σεμνά?
9: Σας παρακαλώ, μην διακόπτε. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλεψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε Σπυρόπουλο? Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
8: Ποιο σεμνά? Ο πρώην αρχηγός σας, ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
9: Ποιο σεμνά? Εσείς κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
8: Απέτυχαν.
9: Κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
8: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που
9: απέτυχαν. Από ενεργούς βουλευτές που εκδέχτηκαν.
8: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν. Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
9: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
8: Και εγώ θα το πω ξεκάθαρα.
9: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
9: Δείχνετε φόβο.
8: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.
1: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
2: Και τι αποτύχατε.
1: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει: είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Μα, και μπαίνουμε.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Μπράβο. Όποτε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, μια ανελέητη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε. Αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
1: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
2: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, παιδιά,
2: μεγάλη
1: μπράβο.
2: Επιτυχία.
1: Και σανότερα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί.
19: Και εκεί. Χρήστα, ουλθά, ενέκεια.
17: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, διαγωνισμός που έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Select and the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select and the Car. Περισσότερα στο selectandthecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόν αυτό το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε. Είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβίαζε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί
1: όχι,
0: εκεί ήταν και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
1: Γι' αυτό συγγίνει χθείος, έχω να σου πω, έκανα ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει, πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones με την Ουκρανία, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, την είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Spring offers at...
12: Η ώρα είναι 10.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
15: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
14: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
15: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
15: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
14: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
15: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
14: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Αντέχεις.
0: Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Της Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδώνος ανατμήματα από Άλιμο μέχρι Φάληρο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 2-1 στην παράταση η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησιογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω. Όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα, όπου για παράδειγμα για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες, λέει, είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό. Σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γερά Πετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο? Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς, και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια? Ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

Τώρα Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδη στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Στην εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγνιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για το FM. Στους 103,3.
3: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: Κρεοπολίου Ξένος Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Προγραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία αφήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπω τις εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως ΜΕΡΑ25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εκτελήσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για την Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους θα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IP, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιό σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηδουλάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πώς οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβησιώτη και η κυρία Νεντρινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τριγανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες, ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά, αν ήσασταν, αν μετήχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο
0: βεβαίως.
1: Αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλανε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτό δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των ΗΠΑ. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηδουλάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηδουλάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ζητήματα.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Και δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελά, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Την... πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμαι, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Νεντρινού και την κυρία Βαρβητσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το ανήκει τη τιμένη Άνταλ Συνδερουμακλιστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκαν βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου. Έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα, κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάισμπουν, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε, ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζηγκολάου, ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δεν δικαιούται να κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιματέρ, γιατί αυτό το ντοκιματέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω ότι έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής σου? Καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν είδε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε και να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάσαι πώς το είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθηνεί δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τολμήσε να το κάνει ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, έτσι, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του Περταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γεγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μέρα 25, θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριβική, πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβλαν και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Κατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λεγατεί? Γιατί δεν φτιάχνουμε κοινή κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνουμε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βερδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε γι' αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Να μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα. Μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα.
3: Έφτασε.
2: Α, και.
3: Εννοείται.
2: Με.
3: Ξέρω.
2: Χωρίς.
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάμε! μου, ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλοι οι αθλητικοί.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός, και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολη συνολική του Άλεξ Γκλεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κ. Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίοι στην διοργάνωση και ότι ξέρει, θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off τη Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5 ως 8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού ο Όφη έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τα παιχνίδια τεστ για τα play-out ήταν η 8η αγωνιστική. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά, ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο. Θέλει δύο νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατώρι. Αγροπαϊκό.
7: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
6: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
5: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
8: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψιλορίτι.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Είναι ώρα. τώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδιών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, θυμού και βίας στα ιδρύματα. Στη συνάντηση Τραμπ Τζιπίνγκ είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέλη της ΑΔΔΗ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York, New York, New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
14: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μονοπάτια.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι. Το οποίο είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέστε μα πάνω στα μονοπόλια κατά
0: η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η NASA πάντα είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Ανοιχτή η πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17 χρόνια κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το...
0: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Αυτό,
0: για τις ευθύνες των γονιών.
1: Όχι
0: μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που κάποιοι θες να το κάνει το παιδί σου, δεν και καλά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το παιδικό σύστημα που... Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα...
0: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
1: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου, ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα, δηλαδή δεν το άντεχα.

0: Μαθικά δεν το έλεγα, πάω διαβάσει το γράμμα τώρα μια κοπέλα που έπεσε από τον εκτόροφο.
1: Και ακούω και κάποιους ειδικούς επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
0: Ναι, ναι, μπορεί. Μπορεί.
1: Γιατί βάζουμε ιδέες
0: στα παιδιά.
1: Ναι, στα παιδιά.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: Και αυτό σκέψη και συζήτηση.
0: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλή, ας πούμε, χαμηλού.
1: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
0: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, ναι. Αλλά στο πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πράγμα. Πάει μια αστυνομία, η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να γίνει κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζει ένα security, θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος.
1: Το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
0: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
1: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
0: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
1: Στο ένα
0: ναι,
1: από τα δύο.
0: Μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλανε τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια, φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα, έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν λέει γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις χάρες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες. Αν κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
0: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έξι χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Έξι-εφτά χρόνια. Ναι.
0: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
1: Και
0: τώρα,
1: εγώ έχω την τιμή.
0: Γιατί δεν έχει κάνει ραδιόφωνο. Για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τσιγγέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι, γιατί μιλάς για την ευθύνη των κομμάτων, έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφήν και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή άγνωστη, αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε 1-2 λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάσαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα, λέω όμως υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
0: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος έναν επαρκία. Κοιτάξτε.
0: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
0: Να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
0: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς. Θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε
0: πάντα
2: να υπάρχουν
0: αυτό.
2: Όλες,
0: okay.
2: Όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
1: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2-17 χρόνια κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε γονείς.
1: Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή την δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ.
2: Δεν είναι εκπαιδευμένοι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
0: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
0: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
1: λεπτομέρειες
0: από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ.
2: Γιατί θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα νομίζω να προβληματιστούμε.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
2: Σύμφωνοι.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29
12: ευρώ... Λατό FM, στους 103,3.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
13: Όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
19: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
20: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
21: Μάμα μία!
20: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
21: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
21: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
6: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
21: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Λέω, μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκια της κάποιος να την εκφράσει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις. Τώρα άρχισε ένα φίλος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσουμε.
1: Εντάξει, ήθελα, να του, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
0: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα ο ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
1: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντροί, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14% ή του 15%, όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
1: Και πιστεύω, δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι χορεύει από τη χαρά της.
2: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
1: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
0: Ναι, με αλλά με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Η άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
2: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη, κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου, το που λέγεται Πασόκ.
2: Λοιπόν, έτσι, για να μπω στον πυρήνα, της ερώτησής σας, και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
1: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών, που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη, και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία.
3: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνουν μεταξύ τους, γιατί αυτό που ήταν πάει μας χαριστές στο τέλος, ήταν ένας ενδοαριστερός εμφύλιος.
1: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
3: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι δεσπαστική δύναμη και βία. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Και την αγαπάμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του ΑΣΕΑ με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στην αμυστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
1: νομοθέτη. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
3: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή του στην εκάστοτε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίες στις Βρετανικές αρχές, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στις Βρετανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση.
0: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου αποσχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
3: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που έχει σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος. Όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που είπε ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς διαφάνεια, αν δηλαδή πει να έχει πτυχία διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κομικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγαν στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο ο Μητσοτάκης προφανώς του δημιουργεί πολύ
0: και στελέχη σας αγγίζει αυτό όλο το φάσμα.
3: Ένα τι λέγω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία μόνο να ξαπέρνει να πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς να έχει πράσινη, οι μπλε ακρίδες, λέει, που ήταν τελευταίο του ΠΚΠ, ποιες μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα που θα βάλει λεφτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα, καμία αντίρρηση. Η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειες. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου, την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ, κύριε Δελατόλα, θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
0: Ναι, για πείτε μας.
3: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλο. Άλλο το κερδίνανε, άλλο δεν χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές τις δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, αλλά δεν κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
0: Άμα αν έχει αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
3: Είναι δικό του θέμα.
0: Τα χάλια ενός επίπεδου ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
3: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθώ τις μέρες όπως όλοι μας τα πάνελ τα πρωινά. Όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνελ σε διάφορα κανάλια. Πλέον, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τσακωμό Πασόκ και Τσίπρα. Πόσο ο Τσακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω και θα κρυθούν οι εκλογές.
1: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχετε επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
0: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπητό Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε
1: θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
0: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
3: Μία με δουλειές. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως δείχνω στο στόχο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφο Μπρουγό Άμυνας που δεν έχω. Το ξαναδείω. Δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το ωραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του ντρόουν, θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη για να πούμε για την υγεία.
3: Και πάρα πολύ.
1: Για να πούμε μόνο υγεία ένα πρωί.
3: Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, αλλά εγώ είμαι και ακροατής του Γιαλέφαμ γενικά και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβει και ακόμα ο κύριος Δελατόλας.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου,
0: ναι.
3: Τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά είχες δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Καλό συνέδριο. Γεια σας.
1: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες στείνονται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας του Αριστοτέλειου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ποιο μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας? λεπτά να απάντει τα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους εφήβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας. Τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής. Χρυσάφι κοστίζει ενοικία συγγραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
24: να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
25: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
27: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
28: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
26: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
29: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
30: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
31: Και εκεί.
32: Και εκεί!
33: Και εκεί! Χρήστα, ουλθάν ενέργεια.
31: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
34: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
35: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
36: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
37: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπλήρωσε.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Λατό FM στους 103,3.
20: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
21: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
20: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
21: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
20: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
21: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
20: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
21: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
20: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
22: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Φαντασμαγορικότατη η έναρξη του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εχθές. Και να σας πω τώρα ότι από τη μία είχαμε μία ανέλπιστη χαρά, από την άλλη όμως δεν ξέραμε και τι ακούγαμε. Λατό 103,3 λοιπόν, εδώ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με επίκεντρο σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 τον φετινό, τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision που διεξάγεται στην Βιέννη της Αυστρίας. Συνταρακτικός ο Ακύλας εχθές, μέσα από μια εμφάνιση που ο Φωκάς Ευαγγελινός
1: θα σμίγουμε, θα στείλουμε γιορτές.
0: Σε προκαλεί για άλλη μια φορά λοιπόν να ζητήσεις αυτά που εμείς θεωρούμε ιδανικά.
1: Στα γρήγο μονοπάτι, βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Σε λίγο λοιπόν θα πούμε πολύ περισσότερα για την Eurovision. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω έναν πολύ πολύ καλό φίλο καλεσμένο.
1: Πάλι απ' την αρχή.
0: Και πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο μας και... Εδώ είμαστε. Και σήμερα παρέα μας κάνουν τα φυτόρια εκπαιδευτικών Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνιά Ιεράπετρα, τα Βικτόρια Σίνεμα, ηλεκτρονέτ παπαδάκι σαν

0: FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24-939.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
7: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
6: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. www.fosichos.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ένα πολύ πολύ ωραίο update κάνει η Έλενα Παπαρίζου και εμείς είμαστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά να ταξιδέψουμε στους ρυθμούς της Eurovision. Λοιπόν, μας ήρθε ένα πολύ πολύ όμορφο mail τώρα εδώ που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί η σταθερή τρελαμένη νομίζω ότι θα κάτσουμε μπροστά από την τηλεόραση, θα ανοίξουμε τη γνωστή πλατφόρμα με το κόκκινο σήμα και θα περιμένουμε εναγωνιώς την δεύτερη, την έκτη. Έχουμε πάθει τσότσο τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει εκεί στην Ισπανία. Λοιπόν, το La Casa de Papel επιστρέφει στο Netflix. Η επανάσταση δεν τελειώνει. Είναι επίσημο. Το σύμπαν του La Casa de Papel επανέρχεται στις οθόνες μας. Το teaser που κυκλοφόρησε μέσα από την πλατφόρμα. Φαίνεται λοιπόν πως δεν είπε ποτέ πραγματικά αντίο. Το Netflix ετοιμάζει να επιστρέψει στο σύμπαν της πιο επιτυχημένης ισπανικής σειράς των τελευταίων ετών και οι φαν αδημονούν. Και συγκεκριμένα η ανακοίνωση έγινε την μεγάλη πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του Μπερλίν στην Σεβίλη, εκεί που ο Αλβάρο Μόρτε, ο αγαπημένος προφεσόρ, επιβεβαιώνει ότι το σύμπα του Casa de Papel συνεχίζεται. Το Netflix λοιπόν αποφεύγει να μιλήσει ξεκάθαρα και αντίθετα χρησιμοποιεί συνεχώς τη φράση

Expansion of the Universe. Αφήνοντας λοιπόν εννοηθεί περισσότερες σειρές, νέα spin-off και διαφορετικές ιστορίες πίσω από τον κόσμο του La Casa de Papel. Το teaser λοιπόν που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix διάρκεια 50 δευτερολέπτων έχει ενθουσιάσει τους λάτρες της σειράς. Ο κόσμος του τέλεια ληστεία μεγαλώνει, γράφει στο τέλος του teaser, και οι φανατισμένοι ακροατές και τηλεθεατές της ταινίας περιμένουν με αγωνία να μάθουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όπως αναφέρεται πάντως στην επίσημη ανακοίνωση, ένα πράγμα είναι σαφές, η επανάσταση δεν

0: Κερέ, μα κάμα του, μόνο μου. Κάνα μα βες, κάνα μα βες. Θα έσυ να.
1: Η ώρα τρία. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε τώρα μέχρι και την Λάιφο, γιατί η Λάιφο μας έδωσε μια πολύ πολύ ωραία ιδέα. Ποια είναι η καλύτερη ημέρα για να αγοράσετε αεροπορικά εισιτήρια? Παρότι για χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα αεροπορικά εισιτήρια, θα πάμε λίγο να δούμε την χρυσή ημέρα για φτηνά αεροπορικά εισιτήρια, μιας και για χρόνια θεωρούνται η τρίτη. Έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον η ιδανική ημέρα. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει. Για πολλά χρόνια λοιπόν επικρατούσε η άποψη ότι η Τρίτη ήταν η καλύτερη ημέρα για να αγοράσει κανείς αεροπορικά εισιτήρια, με την ιδέα ότι τότε οι αεροπορικές έριχναν τις τιμές και οι ανταγωνιστές τις ακολουθούσαν. Ωστόσο, τα δεδομένα πλέον δείχνουν ότι αυτή η παραδοσιακή συμβουλή δεν ισχύει τόσο ξεκάθαρα όσο παλιά, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων αλλάζουν δυναμικά μέσα την εβδομάδα. Σύγχρονες έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι δεν υπάρχει μια σταθερή απάντηση. Μια νέα μελέτη το 2005 από την Expedia αναφέρει ότι η Κυριακή μπορεί να είναι ελαφρώς πιο οικονομική για κράτηση εισιτηρίων, με μέση εξοικονόμηση περίπου 6% στις πτήσεις εσωτερικού. Ωστόσο, άλλες έρευνες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Κάποιες τοποθετούν ως πιο συμφέρουσες ημέρες την Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ άλλες καταλήγουν ότι η Τρίτη έως Πέμπτη μπορεί να είναι πιο φτηνές σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Συνολικά, η γενική εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον μαγική ημέρα για φτηνά εισιτήρια, καθώς οι τιμές διαμορφώνονται συνεχώς από τους αλγόριθμους και τη ζήτηση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό από την ημέρα φαίνεται να είναι το πόσο νωρίς κάνετε την κράτηση. Για κρατήσεις εσωτερικού, τα καλύτερα αποτελέσματα εντοπίζονται περίπου από 1 έως 3 μήνες πριν την αναχώρηση, με πιθανή εξοικονόμηση έως και 25%. Οι διεθνές πτήσεις στα δεδομένα διαφέρουν ανά περιοχή. Για παράδειγμα, πτήσεις προς Ευρώπη συχνά έχουν καλύτερες τιμές περίπου 2 έως 6 μήνες πριν, ενώ για προορισμούς όπως Μεξικό ή Καραϊβική, οι χαμηλότερες τιμές μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και 1 έως 3 μήνες πριν το ταξίδι. Σε γενικές γραμμές, το πολύ νωρίς ή το πολύ αργά δεν είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Εκτός από την αγορά του εισιτηρίου, σημαντικό ρόλο παίζει και η μέρα της πτήσης. Οι πιο οικονομικές ημέρες για ταξίδι είναι συνήθως μέσα στην εβδομάδα, ενώ και οι Κυριακές θεωρούνται από τις ακριβότερες μέρες αντίστοιχα. Τα Σάββατα και οι πτήσεις της Τρίτης έως Πέμπτης συχνά προσφέρουν καλύτερες τιμές. Εμείς αυτά σας είπαμε σε περίπτωση που έχετε να πάτε κάπου. Και κοίτα τώρα να δεις πώς ένοιξε, πώς κόλλησε τα εισιτήρια με αναβίση και μαγικό χαλί. Εσύ τι χρειάζεσαι για να ταξιδέψεις?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου,
0: το σπίτι μας,
1: η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
0: έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Τρίτη 12 Μαΐου 2026 απειλώσαμε τις πρώτες 15 συμμετοχές για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision στην Βιέννη της Αυστρίας. Μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε ήρεμοι γιατί περάσαμε. Αλλά θέλω λίγο να σχολιάσουμε και να δούμε τι συμβαίνει φέτος. Και όπως κάθε χρόνο, έχω ένα πολύ πολύ εκλεκτό καλεσμένο και αγαπημένο φίλο που νομίζω ότι είναι ο καθήλυν αρμόδιος να μας ταξιδέψει στους ρυθμούς της Eurovision. Γιατί θα σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ μικρό και αλλά πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτός ο άνθρωπος έχει διατελέσει πρόεδρος των ΟΓΑΓΕ στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί πιο πολύ, δεν πάει με την Eurovision. Αν κάποιος μπορείς να μου πει την Eurovision, θα σου έλεγα μπορώ να σου πω κάποια πράγματα περιληπτικά, αλλά αν θες πληροφορίες ρώτα τον Αντώνη τον Καρατζίκο. Αντώνη, καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλαο και το Λατό. Πώς
1: καλησπέρα.
0: Είσαι?
1: Καλησπέρα. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, έχω λίγο ενθουσιασμό, έχω λίγο διχαστεί. Εντάξει, εγώ θέλω να δω και την Κύπρο μας, να ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι.
1: Εντάξει, πολύ κόσμο αρέσει, το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό και νομίζω ότι περισσότεροι Έλληνες περιμένουν να δουν και την Κύπρο.
0: Εννοείται, γιατί θέλουμε να στείλουμε δύο τραγούδια εμείς. Εγώ νιώθω κάθε χρόνο ότι στέλνουμε δύο τραγούδια στην Eurovision.
1: Φυσικά, εννοείται, και όλοι με το ίδιο σκεπτικό λειτουργούμε κάθε χρόνο, νομίζω.
0: Νομίζω ότι είμαστε... Επέτρεψε μου, το είδα γραμμένο σε ένα post και μου άρεσε πάρα πολύ ότι ποια άλλη χώρα, λέει, στέλνει δύο συμμετοχές, μόνο η Ελλάδα με την Κύπρο.
1: Ναι. Όντως ισχύει.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ είδαμε την παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής. Είδαμε αναφορά στο 2005 που ξέρω πόσο πολύ αγαπάς, και αν δεν κάνω λάθος διόρθωσε με, Αντώνη, το έζησες φουλ από κοντά, έτσι δεν είναι?
1: Το έζησα από κοντά, το έζησα πολύ δυνατά. Ήμουν στο αεροπλάνο της επιστροφής. Ό,τι δηλαδή θα μπορούσα να ζήσω, το έχω ζήσει. Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν μια φοβερή στιγμή αυτή και μια φοβερή σύλληψη του Φωκά, ότι έκανε αναφορά σε κάτι που ο ίδιος είχε στήσει φυσικά, το οποίο και για την εποχή του ήταν έξυπνο και συνεχίζει να είναι, βέβαια.
0: Θεωρείς ότι εχθές έγινε και μία άτυπη αναφορά στα Ελληνικά?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο. Ο Φωκάς αυτό που ήθελε να αποδώσει ουσιαστικά είναι ο στίχος του Ακύλα «Θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά». Δηλαδή ουσιαστικά αυτά ήταν τα τρία δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο ήταν η δόξα, δηλαδή ότι ο Ακύλας είναι αναγνωρίσιμος, η Παρθένα τον αναγνωρίζει ουσιαστικά και μετατρέχει από πίσω του με τη φωτογραφία του για να του πάρει αυτόγραφο. Η αιωνιότητα είναι η αρχαιότητα, δηλαδή αυτό που μας έδειξε

0: Γιατί ένα μικρό παιδί που δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται.
1: Ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει και πίστεψε με αυτή τη σκέψη μου γενικά δεν την έχει επικοινώνει σε δηλαδή μέσα από όλα τα δρόμενα και από αυτά που έχει πει ο Φωκάς ότι ουσιαστικά λέει μια ιστορία μέσα από τις εμφανίσεις του. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει αυτή η ιστορία και έχει να κάνει ξεκάθαρα με το στίχο του τραγουδίου. Τώρα αν κάποιος θέλει να δει ότι το άγαλμα ανοίγει την πόρτα η οποία γράφει επάνω φέρτο και ουσιαστικά υπονοεί και την επιστροφή των μαρμάρων, εντάξει, μπορεί να το σκεφτεί και έτσι.
0: Καλό κάνει, κακό δεν κάνει, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο να μου πεις πώς είδες τα φαβορί εχθές το βράδυ.
1: Δεν υπήρχαν άλλα φαβορί εκτός από την Ελλάδα και τη Φιλανδία, γι' αυτό και πιστεύω ότι η EBU τα ανακοίνωσε πρώτα, δηλαδή τα ανακοίνωσε στην πρώτη και στη δεύτερη θέση επιτυχίας, που ήταν με τυχαία σειρά φυσικά, αλλά ουσιαστικά ξεμπέρδευσε με τα φαβορί για να εντείνει την αγωνία αργότερα, γιατί αυτά ήταν τόσο σίγουρα ότι θα περάσουν, που νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς έγινε. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Φιλανδία, τη Φιλανδία την έχουμε δει. Την έχουμε δει εδώ και μήνες, ξέρουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είχε καμία απολύτως αλλαγή από την εμφάνιση που κάνανε στο φιλανδικό τελικό. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες βέβαια εμφανίσεις της Φιλανδίας. Έρχονται πανομοιότυπα στο διαγωνισμό και ποντάρουν οι Φιλανδοί σε αυτό.
0: Τελικά βοήθησε το live βιολί?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έγινε κάποια αισθητή, ας πούμε, βοήθησε ίσως λίγο επικοινωνιακά, γιατί αν είδες, ας πούμε, και μετά στα στοιχήματα, τα οποία στοιχήματα είναι μια ξεχωριστή ιστορία, δεν θέλω να το πω, απλά είναι η μάχη των εντυπώσεων περισσότερο, βοήθησε τη Φιλανδία, αλλά αυτό και πάλι δεν λέει κάτι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν θα κερδίσει η Φιλανδία, λέμε τώρα ένα σενάριο, ότι θα είναι αυτό που θα της δώσει το βραβείο.
0: Τώρα στα χρόνια που είσαι στην Eurovision και ασχολείσαι τόσο πολύ και πραγματικά μας καθυλώνεις εμάς που αγαπάμε πάρα πολύ το θεσμό, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι σαν Αντώνης, πιστεύεις ότι μπορούμε του χρόνου να έχουμε την Eurovision στην Ελλάδα?
1: Ναι, φυσικά και μπορούμε, γιατί να μην μπορούμε. Κάθε χρόνο μπορούμε να την έχουμε. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία τι προσπάθεια κάνει η ΕΡΤ. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα προϊόν της ΕΡΤ για την Ελλάδα. Οπότε εκεί πλέον δηλαδή πέφτουν οι χορηγοί και φέτος έπεσαν οι χορηγοί, ας πούμε. Πέφτουν τα λεφτά, τα χρήματα. Όσο πιο πολύ επενδύει η ΕΡΤ στο προϊόν αυτό και φέτος επένδυσε πάρα πολύ, τόσο πιο καλά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Νομίζω ότι ξέρει, έχει τα κλειδιά η ΕΡΤ πλέον για όλο αυτό το πράγμα. Το 2006 μπορεί να μην τα είχε τόσο, όμως φέτος τα έχει.
0: Νομίζω ότι όσον αφορά τα εχέγγυα είναι δεδομένο ότι φέτος είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και νομίζω ότι θα δούμε και πολύ διαφορετικά στισήματα, αν θες, αν και εφόσον μιλάμε για την νίκη της Ελλάδας το 2026 και φιλοξενώντας την Eurovision το 2027. Θέλω λίγο να μου πεις τον παλμό της Eurovision για την Κύπρο. Τι ακούμε για αυτό το υπέροχο κορίτσι?
1: Η Κύπρος ήταν ένα τραγούδι που από την αρχή ενθουσίασε πάρα πολύ τους φανς, γιατί ουσιαστικά οι αντιδράσεις πριν από τον κυρίως διαγωνισμό γίνονται από τους φανς. Λοιπόν, βλέπουμε ότι και στα polls που γίνονται και στα διάφορα σχόλια ότι η Κύπρος αρέσει πάρα πολύ, αρέσει πάρα πολύ η Αντιγόνη, αρέσει πάρα πολύ και το τραγούδι. Τώρα, θα το δούμε αύριο. Αυτό που έχει στήσει το βλέπουμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε αν θα γοητεύσει τον κόσμο, αν θα είναι τόσο καλωστημένο, αν σκηνοθετικά θα βρεθούν τα πλάνα τα οποία πρέπει να βρεθούν για να το αναδείξουν και αν η Αντιγόνη φυσικά θα είναι πολύ καλή φωνητικά, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ποιες άλλες χώρες φοβόμαστε, Αντώνη μου, για τον διαγωνισμό?
1: Σε ακούω.
0: Ποιες άλλες χώρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι φοβόμαστε στο διαγωνισμό?
1: Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ο διαγωνισμός δεν είναι καθόλου ανοιχτός. Ένας διαγωνισμός που εξ αρχής και μέχρι τώρα παίζεται μεταξύ Ελλάδας και Φιλανδίας. Δηλαδή αυτές θα είναι οι δύο πρώτες χώρες. Δεν νομίζω ότι θα παρισπρίσει κάποια άλλη ανάμεσά τους. Το μόνο που δεν έχω εικόνα για το τι θα συμβεί είναι το Ισραήλ, το οποίο με τις γνωστές τακτικές του, αν θα τη συνεχίσει, μπορεί να σπάσει αυτή τη διάδα. Δεν βλέπω κάποιο άλλο.

0: maximum το οποίο μπορεί να αυτό. Η Ρουμανία έχει πάρει πάρα πολύ θετικά σχόλια και γενικά είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτά που λέμε slow burner, δηλαδή παίρνουν φωτιά αργά, δηλαδή δεν εκτιμήθηκε από την πρώτη στιγμή αλλά εκτιμήθηκε αργότερα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, επειδή η Eurovision σαν γεγονός και σαν θέαμα είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος θα βλέπει εκείνη τη στιγμή και αποφασίζει τι θα ψηφίσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το τραγούδι να σε πιάσει κατευθείαν, αλλά και η εμφάνιση να είναι ανάλογη και μια εμφάνιση αξιώσεων για να μπορεί να πάει παραπέρα.
1: Θεωρείς ότι στο δεύτερο διαγωνιστικό μέρος, στο δεύτερο ημιτελικό, μπορεί να μείνουν δυνατά τραγούδια εκτός? Γιατί είδαμε και χθες το βράδυ ότι κάνουν την έκπληξη κάποια.
0: Ό,τι εκπλήξεις συνέβησαν στον πρώτο, θα νομίζω θα συμβούν και στο δεύτερο. Ο δεύτερος είναι λιγάκι πιο ανοιχτός, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει μια πολύ καλή ερμηνεία και μια πολύ καλή σκηνική εμφάνιση παίρνει έξτρα πόντους και θα βοηθήσει το οποιοδήποτε τραγούδι υπάρχει στο δεύτερο μισό να διακριθεί και να περάσει τον τελικό του Σαββάτου.
1: Ωραία, οπότε μένουμε συντονισμένοι εναγωνιώς για τον αυριανό ημιτελικό, το δεύτερο, και μετά νομίζω μένει σε τι θέση τραγουδάμε το Σάββατο, σωστά?
0: Ναι, αυτό θα αποφασιστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και θα ξέρουμε την τελική 25, δηλαδή σε ποια θέση θα είναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις από την επόμενη μέρα κιόλας, Παρασκευή μεσημέρι, πρέπει να ξεκινήσουν οι πρόβες και πρέπει ο καθένας να ξέρει σε ποια θέση θα διαγωνιστεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι που μου ήρθε σαν ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να μετά τον ημιτελικό κάποια χώρα να έχει την επιλογή να αλλάξει κάτι σκηνικά?
0: Νομίζω ότι μέχρι τελευταία στιγμή αλλάζουν πράγματα, δηλαδή ακόμα και στις πρόβες που θα γίνουν μέσα στο Παρασκευοσάββατο, ανά πάσα στιγμή, γιατί γίνονται τρεις πρόβες πριν από τον ουσιαστικά από το τηλεοπτικό γεγονός, από αυτό που βλέπουμε εμείς, μπορεί ο καθένας να ζητήσει να αλλάξουν κάποια πλάνα, να αλλάξει οτιδήποτε, όχι κάτι πάρα πολύ ακραίο, γιατί πλέον είναι στανταρισμένα. Ίσως κάποια κάμερα η οποία πρέπει να πάει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο ζουμαριστά. Αυτά τα πράγματα πάντα αλλάζουν. Είδαμε και πέρσι, ας πούμε, στην Κλαβδία, ότι από τον ημιτελικό στον τελικό υπήρχαν πολύ μικρές διαφορές. Ανεπαίσθητες με μένα, αλλά που είναι πάντα βοηθητικές.
1: Ναι, το οποίο το μάτι του Eurofan το βλέπει πάρα πολύ εύκολα.
0: Φυσικά, όπως ξέρεις, υπάρχουν και συγκριτικά βιντεάκια και στο YouTube που βάζουν και τις δύο μεταδόσεις να παίξουν μαζί και εκεί φαίνονται όλες οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με την ευχή του χρόνου να τα πούμε από κοντά στο στάδιο που θα διεξαχθεί η Eurovision και να το έχουμε στην Ελλάδα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα.
0: Μακάρι, μάνο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ και πάντα χαίρομαι να μιλάω στην εκπομπή σου.
1: Καλό υπόλοιπο και καλά αποτελέσματα λοιπόν, και γιατί όχι να έχουμε καλά την Eurovision στην Ελλάδα του χρόνου. Αντώνη Καρατζίκο, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις πάρα πολύ καλά και εμείς που σε ξέρουμε τόσα χρόνια ξέρουμε πόσο σημαντικός είσαι σε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά δίνεις μεράκι και την ψυχή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Μάνο.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλά αποτελέσματα.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.

όμορφα τα πράγματα για την Eurovision λοιπόν του 2026. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, όχι με σιγουριά βέβαια, γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και την Eurovision στην Ελλάδα του χρόνου. Φανταστείτε λίγο τώρα, μπράβο, στάδια, αρένες, Eurovision, Greece και τέτοια. Πω. Ωστόσο με αυτά και με αυτά, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και αμέσως μετά ερχόμαστε εδώ, Λατό 103,3 και όλα στις 12.

0: Hi, this is Jeanette.
1: And this is Chris.
0: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2pm for our All Sorts show.
1: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
0: We'll have a look through at what happened on that date in history.
1: Catch up with local news and events.
0: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
1: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
0: As well as lots of great chat.
1: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2pm
0: for the All Sorts Show.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
4: Ενώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ξανατώρι. Αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πλάσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πλάσε να φάτε σουβλάκια, πλάσε! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώς το ψιλορίτι.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Λατό FM, στους 103,3.

Και με ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, Μακεράν Μάφια House Remix από Paris. Γιάλι ή αλλιώς Made in Romania. Κάπως έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να αγαπάτε δυνατά, να περνάτε μοναδικά και ό,τι δεν σας αρέσει αλλάξτε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας σε αυτό το τρελό ταξίδι και μην ξεχνάτε πως όταν τελειώσουν τα όνειρα κλείστα μάτια και κάνει καινούργια. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης.

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκι στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
0: Ζουμάκις Εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκις, η έξυπνη επιλογή.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λαττό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

αστέρια από ψηλά μας περιπέζουν με κάτι άλλο παρμένους τραγούδια.

0: κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν νέθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως βέβαια οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά, ωστόσο εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
4: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών.

0: τραυματίες.
1: Θα ξεκινήσω, Βασίλη, από τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τις απογευματινές ώρες χθες ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι 2 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
2: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και παράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
0: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματα τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
4: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
1: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθασώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
0: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
6: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη των πανεπιστήμιων. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
0: νόμο. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να.

0: φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
1: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστη Βρετανική αρχή.
2: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
3: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
2: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εκτελήσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θρανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
5: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδός Ιπάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
6: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
5: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
6: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοκυρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτή την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, περιέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
5: Τύπου ημερολόγιο, ναι.
6: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι, ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται, τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του, του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
5: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδός, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
6: Είναι αυτές, έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχτούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν προτίστος οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
7: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μία τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
8: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική εν γέννη διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ύδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
5: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του αμερικανικού επιχειρήν όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς. Αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάσιγκτον. Ένα αίτημα όμως που έχει απορριφθεί κατά επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος έχει επιτακτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερή του σχέση, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
5: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
9: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει. Αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκόντα χρέη ελεγχτή, Τζούλια Χέρι, να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από του New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αφεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
5: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
9: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
5: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Την ανάγκη για σύσταση κοινού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Ωστόσο, το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επόασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει με τον κορονοϊό. Βασίλη.
2: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
5: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου όλοι, με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εκτιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
12: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά από τις Αστεπάλαιας και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτική σύνας για λογαριασμό τότε, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστυπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως τη φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιο είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
15: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Καλημέρα.
18: Καλώς τον.
17: Θα ήθελα ένα...
18: Έφτασε.
17: Α, και...
18: Εννοείται.
17: Με...
18: Ξέρω.
17: Χωρίς...
18: Βεβαίως.
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
27: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
28: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Πραγματοποίησαν Βασίλη πορεία προς το Σύνταγμα και η βασική αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος της επικίνδυνης και αθηνής εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποίησης.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτω, να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία, σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτίριων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε ως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025. Και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζεται αυστηρή ζήτηση, αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Φυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων φτάνει κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Γλυφάδα, Ελισάβετ. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Stop στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος, να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέκ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένει να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός. Υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθέ σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη.

0: Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
4: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των Playoff την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από δύο νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη Ρόικ Αρένα για το απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παικτών του Ελκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει η δεύτερη θέση, ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5 έως 8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 τον Πανσεραϊκό, σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
2: Ο καιρός.
1: Άρα η συννεφιά. Έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
5: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Εβοϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
6: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Real FM. Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας, παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο enikos.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στον Μπόρντο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Είναι γεγονός.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
16: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: just like a song when we react.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Λατό FM, στους 103,3.

0: της.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κατά εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-41-0-24-9-39.
13: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιώστο ψιλό.
14: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πλάσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πλάσε να φάτε σουβλάκια, πλάσε! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 26.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: το FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
7: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Πρωτό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Μαζί και απόψε ακούτε την εκπομπή Ξεβαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και η τεχνική Σάστοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

0: Μαρία στο όνομα για του καλλιού το διώμα. Πατσικάνα γότσα ξομονές ένα καιρό στο δώμα.
1: Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με Γιάννη Βάρδα.

Φώτη, απόψε δεν μπορούμε. Να κάνετε εσείς επιλογές. Οπότε, ό,τι ακούσατε απόψε, θα είναι επιλογές δικές μου.

χαρίσω το πρώτο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη, στον Άγιο Νικόλαο, και να τον ευχαριστήσω οπότε επικοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου. Πραγματικά, κύριε Δημήτρη, με συγκινείς. Να είσαι καλά.

να ακούσουμε τώρα Θανάση Σκορδαλό. Ένα υπέροχο κομμάτι. Θα το χαρίσω πρώτα απ' όλα στον κύριο Γιώργο που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Μετά θα το χαρίσω στο πειραχτήρι μας. Το πειραχτήρι για την εκπομπή, έτσι. Καλός μου φίλος, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Το Γιώργιό μας. Ο λεφοριατζή μας. Καλό δρόμο Γιώργη, καλό δρομολόγιο.

αντιμετωπίζαμε στο μέλλον. Θα κάναμε πράγματα όχι καλά. Άρα καλώς συμβαίνει και δεν ξέρουμε

Ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λαντό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Κωστής Χρονάκης στη λύρα και στο τραγούδι. Μιχάλης Γεωνομάκης στο λαούτο. Και Στράτος Χρονάκης στη κιθάρα. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 28 Τρίτου 2023. Καλός φίλος ο Κωστής. Και να χαρίσουμε το κομμάτι στην ξαδέρφη του την Ειρήνη.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη το Μαζοκοπάκι. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε. Θα το χαρίσω σε έναν καλό μου φίλο. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πρόσωπο. Ήρεμο πρόσωπο, γαλήνιο. Πολύ ευαίσθητος. Δεν θα πω το όνομά του, γιατί θα καταλάβουν εδώ στην περιοχή ποιο λέω. Απλά τόσο καιρό νιώθω την ανάγκη να του χαρίσω ένα κομμάτι.

Στο τραγούδι είπαμε είναι ο Αντώνης ο Μαλιωδάκης. Στα λαούτα ο Μανώλης ο Κησιδράκης και ο Γιάννης ο Μαρτζάκης. Στο μαντολίνο ο Βασίλης ο Τοψής. Κρουστά Γιώργος Λιναρδάκης. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργη, στον Κουτσουρά.

Έχω πει τόσες φορές, πιάσετε να απομακρυνθείτε από ό,τι σας επηρεάζει και ό,τι σας ενοχλεί. Δυστυχώς έχουμε φτάσει την εποχή εκείνη που έχουν προφητεύσει οι Αγίοι μας πολλές δεκαετίες πριν. Οι περισσότεροι πάνε κατά σειρά στον κρεμό. Κι αν είναι και πάρει κι αν είσαι χαμπάρι και ξεχωρίσει, τον ελένε τρελό. Εκαλιά λοιπόν η τρέλα, παρά την παραοροσύνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε τον ξάδερφο τον Μανώλη τον Πρόκο στη λύρα και στο τραγούδι. Στα λαούτα είναι ο Δημήτρης ο Πρόκος και ο Γιώργης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργης ο Σταυρακάκης, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι μια ιστορία για το λαούτο στην περιοχή του Λασιθίου, από μοναχός του. Σεμνός, ταπεινός, γερός παίχτης, κορυφαίος, όλα τα Γιώργης ο Σταυρακάκης.

0: δεν φταίει.
1: Ο Μανώλης ο Μπρόκος που έχουμε διαβάσει τόσες φορές από το βιβλίο του, τα βιβλία του μάλλον. Πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη ψυχή ο Μανώλης ο Μπρόκος.

Και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, απόψε οι επιλογές θα είναι από μένα. Εσείς μπορείτε να κάνετε σε όποιον και ό,τι αφιέρωση θέλετε, εκτός από επιλογές. Δεν υπάρχει όμως εκπομπή δική μου να μην περιλαμβάνει κομμάτι του Αντώνη μας.

0: Γράφει η καλή μας φίλη η Ευαγγελία η Απιτζάκη, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και απόψε. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας στέλνω και καλή μας ακρόαση.
1: Καρδιά μου πιάσε το χαρά.
0: Να σε καλά Ευαγγελία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.

0: Για πάμε τώρα να κάνουμε όρεξη. Τσικαμαρώνω για ζυγιό.
1: Ένα ψεγάδι μοναχά.
0: Πραγματικά όταν είναι τα αδέρφια αγαπημένα, είναι ένα καμάρι. Κωστής και Γιώργης Αριδάκης.

0: Αυτό ρε παιδιά δεν μπορεί να γίνει.
1: Μα με ένα χρόνια μα.
0: Τι έχει κάνει τον γαργαλιστή μας τώρα, τι έχει κάνει, τι έχει κάνει.
1: Και καιρούς.
0: Έχει δώσει το τηλέφωνο του για να μου γράψουν μήνυμα. Βέβαια, τη μόνη και μηνύματα δεν πάνε μαζί. Μου γράφει λοιπόν το μήνυμα που βλέπω μπροστά μου. Σου γράφω εξ ονόματος του γαργαλιστήρι που οδηγεί. Απέτηση των επιβατών είναι να σταματήσει το λεωφορείο να κατεβούμε να χορέψουμε. Πάντα χαρές.

γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Όταν μπορέσεις διάλεξε ένα τραγούδι για μένα. Καλή συνέχεια. Μαρία, από τα κομμάτια που θα ακούσεις διάλεξε ποιος αρέσει. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέω ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Συνεχίζουμε με Γρηγόρη Σαμόλη. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Γεια σου Γιωργάρα, με τα όλα σου. Να χαρίσω ολόκληρη την εκπομπή σε ένα κοπέλι, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που με συγκίνησε τότε που έφυγε φαντάρος. Όταν χαίρεται να τσιπόλυπου στην πλατεία του χωριού για να φύγω, ήταν 2 χρονών και κλείδωσε τα χέρια του γύρω γύρω από το γόνατό μου, γιατί ήθελε να τον πάρω μαζί μου να πάμε τα τιώτες. Γιάννη,

Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2841-025-010, μόνο που οι επιλογές απόψε θα είναι δικές μου. Υπάρχει λόγο γι' αυτό. Και επίσης έχουμε μια ωραία έκπληξη στις επόμενες μέρες. Θα τα πούμε. Πρώτα Θεός και είμαστε καλά. Το έχετε ζητήσει πάρα πολύ από εσάς και θα γίνει. Εγώ δεν σκέφτηκα πράγμα στη ζωή μου μέχρι τώρα για να μην το κάνω.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο.
1: Βάλε μου ό,τι καταλαβαίνεις
0: σου καλό. Σου έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής Σκορδαλό, δεν τ' άκουσες?
1: Δεν ήμουνα μέσα εδώ.
0: Ακούς άλλο σταθμό κύριε Γιώργο? Σε πιάσαμε.
1: Όχι, όχι, είχα πάει στο...
0: Σε πειράζω, σε πειράζω. Όλη την εκπομπή τη χαρίζω σε σένα.
1: Ωραία, μα τραγούδι.
0: Όλη την εκπομπή δεν σου φτάνει?
1: Ε?
0: Όλη την εκπομπή, όλα τα τραγούδια δηλαδή.
1: Όχι, γιατί να κοιμηθώ, εγώ θέλω να κοιμηθώ, να πάει κοιμηθώ.
0: Λοιπόν, το επόμενο.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη από τη Βιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Τρέλες κάνω απόψε.
1: Το καλύτερο πράγμα είναι, για τα λέμε λησανέρθη, λέει τρέλα να με βρει στα γεραφιά, καλώνε. Να μην θυμούμε τα καλά της νιώτης να με τρώνε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ακόμη γέρος, αλλά είμαι τρελός διπλωματούχος.
1: Μα εγώ που είμαι όμως γριά, τρελάθηκα κι εγώ, γιατί το λέω. Εσύ να άσε πάντα, να μην γεράσεις ποτέ.
0: Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι σημαίνει και η κυρία Κατερίνα που είπες τώρα.
1: Έλα.
0: Να μην γεράσω ποτέ μου.
1: Ποτέ.
0: Να ψοφήσω δηλαδή αύριο.
1: Όχι, όρθιος και γερός να είσαι πάντα.
0: Ναι, το ξέρω ότι θα ψοφήσω ορθώς.
1: Όχι, να μην ψοφήσεις ποτέ. Τι να κάνουμε, όλοι αψοφήσουμε, άσχετα αν δεν μας αρέσει. Λοιπόν, οι επιλογές είπες πως είναι απόψε δικές σου. Βέβαια. Θα σας αφήσω λοιπόν να δω αν με έχεις ψυχολογήσει.
0: Πρόκληση είναι αυτό, αυτό είναι τεστ, αυτό είναι...
1: Δεν θα σου κάνω τώρα βέβαια να δω.
0: Ωραία.
1: Τι θα
0: και
1: μου
0: εγώ
1: βάλει.
0: Θα σε αναγκάσω να ακούσεις μέχρι το τέλος την εκπομπή.
1: Βέβαια, γιατί περιμένω να δω. Λοιπόν, καλή βραδιά. Να περάσαμε όμορφα όλος ο κόσμος. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και φίλες. Να έχουμε τη γεια μας όλος ο κόσμος, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, είναι τώρα μερικοί σοβαροί και καλά. Τρέλες λέει και τρέλες. Καλιά τρέλες. Παρασοβαρά κακά πράγματα. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, είδαμε τις τελευταίες μέρες πολλά δυσάρεστα γεγονότα. Θα προτιμούσα προσωπικά εγώ οι πρωταγωνιστές αυτών των δυσάρεστων γεγονότων να κάνανε τρέλες

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια μας.
1: Τι θα κάνεις?
0: Εκπομπή.
1: Καλά είμαι κι εγώ. Να δω απόψε την επιλογή σου, να δω.
0: Εσύ Γιάννη, απόψε Μιχάλη. Δεν θα ακούσεις ούτε Μιχάλη, ούτε Μετσάκη, Γιάννη. Εσύ θα ακούσεις ολόκληρη την εκπομπή.
1: Να την ακούσω, φίλε μου, να την ακούσω. Γιατί σε αγαπώ και σε θυμώ.
0: Να σε καλά, Τόνια. Να σε καλά.
1: Και καλώς μου χρειώς, θα γυρίσουμε για κάποτε από κοντά να τα πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χριστάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα.
2: Για μια καρδιά που έπαλε.
0: Χαρισμένο ιδιαίτερο στο Χρήστο μας.

0: Το μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Μου γράφει ο Μανώλης που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Η καλύτερη, λέει, εκπομπή είναι η απόψινή. Άποψή σου, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάντως.
1: Δώσε δάκρυα για νερό το πόνο μου να σβήσω.
0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 100.8 FM.
1: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας με το μεγάλο δάσκαλο, τον ανεπανάληπτο Κώστα Μουντάκη. Πρώτα απ' όλα θα το χαρίσω στον πατέρα μου το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που
1: γύρω. Και να του πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που με έκαμε, με έφερε στον κόσμο και ήμουν βοσκάκι.
2: Αγάπη μου στέκω και του σου ντύζω. Να σε βρίσκα στην ερημιά μια μέρα που να βρέχει.
1: Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό μας φίλο, τον Ορέστη, τον Πασπαράκη.

Νίκος και Βάτζης, Νίκος Καριανός. Έχουμε πολύ καιρό να θα ακούσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι και θα το χαρίσω σε όλους και όλες εσάς που σας μεταφέρει σε παλιές καλές εποχές.

0: μακριά. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλά, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, δεν στο διόκοψα το τραγούδι του Μουντάκη, γιατί αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι...
0: άσμα. Είναι
1: την αγάπη.
0: Βέβαια.
1: Μπορώ να σου πω ότι είναι και σενάριο.
0: Κοίτα, Νίκο, έχω πει ένα εκατομμύριο φορές ότι όποιος δεν έχει μεγαλώσει βοσκάκι δεν μπορεί να το νιώσει το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Εγώ δεν έχω μεγαλώσει.
0: Άρα έχεις χρόνο ακόμη.
1: Ας γίνω βοσκάρα στο τελευταίο. Εγώ ήμουν αναφτάκι. Εντάξει. Μεγάλωσα.
0: Υπάρχουν κάτι πια, υπάρχουν στα νησιά μας, ξέρεις,
1: τα
0: η μεταφορά από γιατί... στα νησιά μας γίνεται με τσιβάρκες.
1: Τα βουνά τα αγαπάμε ανασχέτως αν έχω μεγαλώσει ή όχι. Εξάλλου είναι βουνά και θάλασσα είναι μαζωμένα πες την Κρήτη, είναι πολύ
0: έτσι,
1: κοντά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ τελευταία ακούω μια διαφήμιση του ραδιόφωνο σας και σε πήρα γιατί εγώ και εσύ μαζί σήμερα θα καταργήσω με ένα αστικό μύθο του Αγίου Νικολάου. Ακούω λοιπόν μια διαφήμιση και λέει για κάποια πιτσαρία μάλλον είναι και λέει διεύθυνση στο κέρατο Αγίου Νικολάου. Δηλαδή το κέρατο του Αγίου Νικολάου στην κεντροπλατεία εννοεί.
0: Ναι, είναι άγαλμα, το συγκεκριμένο το σημείο που είναι το άγαλμα, ναι.
1: Ναι, το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Ναι, αλλά μας ακούει κόσμος που δεν ξέρει τι ακριβώς λέμε.
1: Ναι, απευθύνομαι στους Αγιονικολιώτες, τώρα οι Ηρακλείωτες μπορεί να μην ξέρουν. Είναι ένα άγαλμα που συμβολίζει το σχήμα του κέρατος στο μόλο της κεντροπλατείας.
0: Στην κεντροπλατεία, ναι.
1: Δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, άκου τώρα ποιος είναι ο μύθος. Εγώ με τον Νίκο, τον σχολευμένο τον Νίκο και με τον αδερφό τον Παντελή, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Το εργαστήρι του ήταν εκτός από εργαστήρι.
0: Εννοείς το κλείπτη.
1: Ναι. Και οι δυο.
0: Και
1: ήταν καλλιτέχνης. Ο ένας συμπήρων τον άλλο. Λοιπόν, πήγαινε, ήταν τόπο συνάντηση παρέα, γνωστό ή άλλο.
0: Να πούμε σε παρένθεση ότι είχαν κατασκευάσει και το Ταύρο, το Δία, που στείλανε τότε στη Βρυξέλλε.
1: Του δύο Ταύρου. Ένα
0: ναι, που ένας έχει στην μείνει στον Άγιο.
1: Ναι, ο πρώτο πήγε, έχει πάει στο Βρυξέλλε. Άλλη φορά θα πούμε για τον Ταύρο, έχει αυτό την προϊστορία του. Λοιπόν, ο Νίκο ήταν, για να καταλάβουν οι ακροατέ σου, καταρχά ο άνθρωπο. Έφυγε νωρίς, προώρα, γύρω στα 56, πριν από λίγα χρόνια. Ήταν ένας εκθήσεως καλλιτέχνης. Δεν είχε σπουδάσει σχολή καλλιτεχνών, όπως ο άλλος ο μεγάλος καλλιτέχνης περιοχής μας, ο Κόνδρος, ο Νίκος. Ο Νίκος ήταν μηχανολόγος και εμπειρικός σιδηροτεχνίτης, εκ παραδόσεως από τον πατέρα του που αφήνει από τον Πόντο και έχουν μεγάλη παράδοση για την εργασία του μετάλλου. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος με τρομερή φαντασία. Θα σου πω μόνο για να καταλάβουν οι ακροατές ότι όπως παίρνουν κάποιοι ακροατές σου, ας πούμε η κυρία Καλεντάκη, ο Γιώργος Κουπτινός, με φοβερή ευχέρεια στο να γράφουν στίχους, ο Νίκος είχε την ίδια ευχέρεια να κατασκευάζει εικόνες στο
0: γραφείο. Σωστό. Σωστό.
1: Στο εργαστήρι του, στο γραφείο του απάνω, είχε μπλοκ ζωγραφικής και ήταν γεμάτο με σκίτσα με τις ιδέες που τερκόταν στο μυαλό για τα έργα που θα κατασκεύαζε.
0: Το γνωρίζω.
1: Ναι. Πολλά πρόλαβε ζωή και τα έφτιαξε. Αν ο χρόνος του έδινε παραπάνω ζωή, θα έκανε σίγουρα.

0: Και έχει 10 μέτρα για τσίμα.
1: Ναι, εκεί αυξάνεται
0: στενό,
1: στενεύει, είναι πόρος και αυξάνεται η ροή των κυμάτων και τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Είχε λοιπόν παρατηρήσει ότι οι κορυφές τους έχουν αυτό το κύμα. Αφρισμένα, κοπαδιαστά, τρέχουν αυτό το σχήμα. Και πραγματικά αργότερα που το παρατήρησα που μου το είπα, αυτό το σχήμα έχουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ήταν λοιπόν, ζωγράφησε λοιπόν το κύμα του Αγίου Νικολάου, την κορυφή του, και αυτό είναι.
0: Να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν τι εννοούμε όταν η θάλασσα σκά στα βράχια και σηκώνει 10 μέτρα το νερό απάνω.
1: Όχι, όχι,
0: σε αφρισμένη μορφή.
1: Όχι, όχι, όχι αυτό. Όχι όταν σκάσει τη θάλασσα. Όταν τρέχουν τα κύματα μεταξύ στενού νησιού και κυτροπλατείας, στο στενό, στο τσοδίαυλο αυτό, έχουν τη μορφή αυτή. Γιατί έχουν αυξημένη ταχύτητα λόγω στενότητας.
0: Α, εσύ εννοείται στη θάλασσα μέσα ακόμα.
1: Ναι, ναι, μέσα στη θάλασσα αυτά. Όπως τρέχει η ροή το κύμα, μέσα στη θάλασσα. Όχι στα βράχια. Πραγματικά αυτή τη μορφή έχει, γιατί και εγώ μετά που το παρατήρησα σε δυνατούς μορφιάδες. Και όντως έτσι είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο σύμβολο θαλασσινό που ταιριάζει με την πόλη του Αγίου Νικολάου, είναι η κορυφή του κύματος. Αλλά ο κόσμος όπως και εγώ το μυαλό πήγε στο κέρατο. Βέβαια και μετά...
0: Πονηρό μυαλό είσαι, Νίκο!
1: Ναι, εγώ μπορεί... Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως εγώ δεν προχωρώ σε πράξεις. Εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσω, και μετά από την επαρχέστατη εξήγηση και πολύ καλλιτεχνικότατη που έδωσε ο σκορεμένος ο Νίκος, το δούλεμα βέβαια εξακολούθησε. Εγώ του έλεγα, Νίκο, στην πόλη μας λέω που ανθεί το σπόρ της απιστίας, εσύ του λέω κατασκεύασες...
0: Έλα ρε εσύ, έλα ρε εσύ, χαλάρωσε τώρα, ντε λόγο να βγάλεις ειδήσεις, έλα.
1: Τι τα βγάλω ειδήσεις, αυτή είναι κοινός γνωστό, δεν είναι μυστικό.
0: Ναι, γιατί...
1: Λοιπόν, είχαμε στείλω το σύμβολο που ταιριάζει. Δουλευόμαστε, δουλευόμαστε ως φίλοι βέβαια. Εντάξει, καθιερώθηκε πάντα στον κόσμο να το λέει η κέρας. Τώρα όσοι αγιονικολιώτες ακούσανε, ας το παρατηρήσουμε και θα δουν ότι πραγματικά είναι το κύμα.
0: Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι μισό λεπτάκι.
0: Έλα.
1: Όσοι εκτακολουθούν και το λένε κέρατο, θα τους πω την παρακάτω ματινάδα. Το κέρατο εφτιάξανε για σύμβολο στην πόλη. Και όπως πάει θα γεννούν και κερατάδες όλοι.
0: Κάτσε μωρέ καλά, κάτσε μωρέ καλά, τέλο. Νικόλη, δεν κατέχω τα ψες απόψε, αλλά έμας τα λες καλά.

και για κάποιους κάποιους και κάποιες κάποιες που ακούνε το μωρί και το μωρέ και τρελαίνονται. Αυτό, κυρίες και κύριοι, στην κριτική διάλεκτο σημαίνει κυρία μου και κύριέ μου. Εσείς με τη μεγάλη μύτη, τη ψηλά σηκωμένη. Το λέγανε οι προγόνοι μας και δεν προσβαλόταν και μια κοπανιά. Εμορφωθήκατε δα εσείς και είστε μορφωμένες και μορφωμένοι. Ο Θεός να σας δώσει φώτιση.

Γράφει ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Ώρα καλή. Υγεία και καλή καρδιά, Γιάννη μου. Εύχομαι σε σένα και στην παρέα σου. Την παρέα μας, Φάλε Στέλιο. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Ρέθινο. Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, φίλες και φίλοι.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κοντιγκάκη.
1: Πάντως απόψε είναι υπέροχη εκπομπή σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί θα σας πω τώρα ότι θέλω να βάλετε ένα τραγούδι να έχει μέσα, να είναι δηλαδή σύμφωνα με τη ζωή μου, αυτά που έχω περάσει, αλλά να είναι γεμάτο αγάπη.
0: Υπάρχει στη λιέστα κυρία Μαρία, υπάρχει. Δεν θα πω τώρα ποιο είναι, αλλά θα το ακούσετε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πλημμυρίσω ο κόσμος για αγάπη. Αυτό που λέει και η κυρία Καλεντάκη στα λόγια της, την αγάπη που έχει ο κύριος Κουκλινός για όλους και είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και γεμάτη η ψυχή του αγάπη. Επίσης η κυρία Ευγενία από τον Τιμπάκη. Τι αγάπη έχει αυτή η γυναίκα. Δεν γυρώνεται, κυρία Ευγενία, ούτε με λεφτά, ούτε με πράγματα, το ξέρεις. Η αγάπη τη δίνει χωρίς λεφτά, χωρίς δώρα. Αυτό θέλω να σου πω και εγώ θέλω να έχω σχέση, σας αγαπώ όλους, δεν ξέρω κανένα. Ευχαριστώ όλους σας που μου δώσατε τόση χαρά, η εκπομπή σας και η αγάπη σας, νιώθω την αγάπη σας, να το ξέρετε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αλλά εγώ όλους αγαπώ. Αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με δήμουρους ανθρώπους και αυτούς που μισούν.
0: Κυρία Μαρία.
1: Γιατί έχω περάσει τη ζωή μου τόσο μισός.
0: Μαρία, κυρία Μαρία, αυτό δεν γίνεται. Πάντα στα πόδια μας μέσα θα βρίσκουμε τέτοιους και όσο περνά ο καιρός και τα χρόνια πληθαίνουνε.
1: Αυτοί μου στιγματίσανε τη ζωή μου.
0: Να μην το σκέφτεστε.
1: Να μην το
0: σκέφτεστε.
1: Το λάθος μου είναι που πήρα ένα παιδί.
0: Να μην τα λέμε στον αέρα. Κυρία Μαρία, να μην τα λέμε στον αέρα.
1: Το λέω. Να το ξέρω, να πάνε τα παιδιά και εσείς αυτά από τον δρόμο, γιατί έχουν ανάγκη μητέρα και πατέρα.
0: Εδώ κάποιοι άλλοι δεν αφήνουν του πατέραντος και της μάνας τους τα κοπέλια τους, μόνο τα κάνουν κουμάντο γιατί είναι παππούδες και είναι πια πάνω.
1: Άκου.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Το τραγούδι που θα βάλετε θα είναι όμοιο με τη ζωή μου.
0: Ξέρω.
1: Αλλά και γεμάτη αγάπη.
0: Ξέρω. Να είστε καλά.
1: Για όλους. Καλή σας νύχτα σε όλους. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Δηλαδή θα πιάσω τώρα εγώ να κάνω κουμάντο τα γονάκια μου, γιατί δεν έχουν μάνα και πατέρα, μόνο θα κάνω εγώ το αφεντικό. Έτσι επικρατεί σε μια συγκεκριμένη φάρα και μια συγκεκριμένη περιοχή.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Έλα, Τσιριζάνη.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καιρούς και ζαμάνια, κυρία Ελένη.
1: Ναι, χαθήκαμε, χρόνια πολλά. Ναι, χαθήκαμε, Τσιριζάνη. Θα μου κάνεις την αφιέρωση στην οικογένεια.
0: Σας ακούμε στον αέρα, κυρία Ελένη.
1: Και σε εσάς αφιερωμένο. Βάλε
0: καλά.
1: Του Κορδαλού.
0: Οι επιλογές απόψε με είναι δικές μου. Όλη την εκπομπή θα πούμε.
1: Ναι, μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε Ζάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Εσύ να είστε καλά. Καλή βραδιά. Και βάλε όποιος αρέσει.
0: Όλη την εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζάνη.
0: Πάμε κατευθείαν στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ζάνη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέριζω το Λατό ΕΦΕΜ, τον Ερετόκριτο, εσάς ιδιαιτέρως, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρή κατά τη Κολυδάτσα, την κυρία Αγάπη και όλη την εκπομπή τη χαρίζω σε όλες τις φίλες. Και ιδιαίτερα στην κυρία Μποντικάτζη. Καλό βράδυ, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.

γράφει ο Ρέστης στο μήνυμά του. Εκείνο το μεγάλο μεγάλο καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ. Και συνεχίζει. Το βρέσι στους παραμορφωμένους τους φαίνεται επιστημονικό και πολιτισμένο. Οι επιστήμες και ο πολιτισμός μας εμάρανε από αυτούς τους δήθεν διαβασμένους. Τους δήθεν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταλύσει τα νεανικά τους χρόνια στο διάβασμα να σπουδάσουνε, αλλά δεν παραμορφώνουνε την κοινωνία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους διαβασμένους, παίζουν και ανώτεροι. Προτιμώ τους προγόνους μας που ήταν αγράμματοι αλλά σοφοί.

0: μάτια. Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Μανώλης Χαρτιολάκης στη λύρα και στο τραγούδι. Νίκος Ρέλιος στα ακουστά. Βαγγέλης Παθιάκης και
1: ποτέ
0: στο λαούτο.
1: Πέτρες δεν μιλούν, ποτέ οι πέτρες δεν μιλούν.
0: Και ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης στο άλλο λαούτο. Στον πάσο ο Γιώργος ο Κατσικαλάκης. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 27 Δεκάτου 2023.

0: Νίκος Ωρέλιος είναι καλά καλός φίλος και μεγάλο ταλέντο. Καλή του ώρα όπου γεννήνε.
1: Υπάρχω.
0: Και ξεχωριστή φωνή.
1: Υπάρχω.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Μαρίκα.
1: Και όλο το ακροατήριο, σε πρόλαβα κύριε Γιάννη. Αλλά και τέλος λοιπόν, σας ερωτήσω όλο το ακροατήριό σας. Και ένα τραγουδάκι αν έχει ώρα, ή άλλως δεν πειράζει, την καλησπέρα μου.
0: Να ούτως ή άλλως απόψε οι επιλογές κυρία Μαρίκα ήταν δικές μου.
1: Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Εγώ την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Καραντάτη, την αρχόντισσα, στην κυρία Γοντικά και άντε να πω μερικά ονόματα. Στην κυρία Κατερίνα από τη Γιάννο, στην κυρία Σιγμία, στην κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι, στο Σωμαροστελή, στο Χαραλάμπη, στον Ηλία του Φανουράκη, το Χουκρινό τον Αντώνη μας, όλο το ακροτηριό, γιατί θα ξεχάσω και μερικούς και πάει άσχημα. Και στην οικογένειά σας, πολλά φιλάκια από τη Μαρίκα. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Λε ρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψισταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψισταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζακαράκη. Αυτό το κομμάτι θα το χαρίσουμε όλοι με την αγάπη στο πειραχτήρι μας, το γαργαλιστήρι μας, το γεωργιό μας.

Γράφει ο φίλος μας ο Νίκος ο Τρανοδάκης, μας ακούει από την Άξο. Δεν το είδα Νίκο το μήνυμα στην ώρα του, να με συγχωρέσει γι' αυτό. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπερίζω όλο το καλό σου ακροατήριο, καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε.

0: μικρή. Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε στη Σταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου.
1: Και εγώ θα σε έχω.
0: Και είτε τον τεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ θα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Pedro F.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όπου και αν μας ακούτε, εδώ στο ηλεκτρόφωνο είμαστε για απόψε, στο Λατό FM και τους 103,3. Πάμε, up the irons απόψε.

Νίκος Γουρός μαζί σας στα μικρόφωνα, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και πάμε απόψε, Τετάρτη, μια συννεφιασμένη ζεστή Τετάρτη του Μάη, 13 του Μάη, εδώ στο Λάτο FM και στο ηλεκτρόφωνο, για μια ακόμη όμορφη βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής και δίτης metal, heavy metal μουσικής, όπως ακούμε από τους μοναδικούς πραγματικά Iron Maiden. Μονοπάτια heavy metal λοιπόν. Για μια μπάντα που έχει γράψει εδώ και 5 δεκαετίες ακριβώς με χρυσά γράμματα το όνομά της στα μουσικά βιβλία της ιστορίας και δεν είναι τετριμένο αυτό που λέμε. Ένα συγκρότημα, εκατοντάδες, αν όχι πολλές εκατοντάδες τραγούδια, πολλές αμέτρητες επιτυχίες, εκατομμύρια πολλά λάτρεις σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, πολύ φανατικό γκρουπ του Maiden και επιδραστικό ταβέ που πραγματικά είναι δύσκολο να μετρηθεί.

μερικές 11 μέρες βέβαια, στις 23 Μαΐου στο ΆΚΑ στην Αθήνα θα έχουν για ακόμη μια φορά οι Maiden στην αγαπημένη τους Αθήνα και Ελλάδα. Και βέβαια εν ώψη λοιπόν αυτής της εμφάνισης ζωντανής, ετοιμαζόμαστε και κάνουμε ένα έτσι μίνι αφιέρωμα απόψε για την επόμενη Τετάρτη με το καλό, σε μια πολύ ομολογουμένως πολύ δύσκολη διαδικασία επιλογής των πλέον θρυλικών κομματιών από την επική μπάντα των Maiden, πηγαίνοντας με χρονολογική σειρά όπως θα ακούσουμε τα κομμάτια. Hallowed by the Name ακούμε τώρα και θα συνεχίσουμε, θα καταλάβετε σε τι μονοπάτια θα σας πάμε απόψε. Τους λάτρεις δεν μπαίνουμε εδώ πέρα εμείς σε συζητήσεις του στυλ αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός Metallica ή Iron Maiden, μιας που ήταν και Metallica στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο. Ο καθένας τα γούστα του, αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, η Maiden είναι μοναδική και όσοι είναι λάτρεις καταλαβαίνουν.

Χάλαντα δεν είμαι. Ακούμε το 8ο και τελευταίο κομμάτι από το εμβληματικό άλμπουμ των Maiden, το The Number of the Beast, 1982, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Steve Harris, τον μπασίστα του συγκροτήματος, και βέβαια θεωρείται από τα σπουδαιότερα και πιο επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία του heavy metal, με τους στίχους του να περιγράφουν τις τελευταίες σκέψεις και τα συναισθήματα που έχει ένας θανατοπινίτης που οδηγείται στην αγχώνη.

Αυτό λοιπόν θα είναι το απόψινό μας θέμα. Iron Maiden, οι Άγγλοι heavy metalάδες, το αγγλικό heavy metal συγκρότημα, από τα πιο, όπως είπαμε, επιδραστικά στην ιστορία της heavy metal. Μια πορεία 50 ετών. Έχουμε και την προηγούμενη εβδομάδα το ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε για τους Maiden στους κινηματογράφους, για όσους πιστούς θέλετε να προσέλθετε να το δείτε. 1975 ιδρύθηκε το συγκρότημα. Χριστούγεννα το 1975 στο Λέιτον του Ανατολικού Λονδίνου από τον μπασίστα και βασικό συνθέτη τους, τον Steve Harris, το μοναδικό βέβαια. Και το όνομα εμπνεύστηκε, το Iron Maiden, από το μεσαιωνικό όργανο βασανιστήριων Σιδηρά Παρθένος, το οποίο ο Harris είχε δει σε μια ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα «Ο άνθρωπος με τη σιδερένια μάσκα». Αυτό έχει καταγραφεί. Με Ντιάνο πρώτα, με Ντίκινσον σε διαστήματα μέχρι και σήμερα. Έχουν κυκλοφορήσει μήντε συνολικά 17 studio albums από το 1980 μέχρι σήμερα. Πάρα πολλές σειρές άλμπουμ και επιτυχιών βέβαια. Είπαμε, πολύ δύσκολη επιλογή των κομματιών και έγινε με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια. Κάποιοι και έξω μπορεί να τους αρέσουν εντελώς άλλα κομμάτια και είναι πραγματικά πολύ σύνθετο πράγμα η επιλογή κομματιών από Iron Maiden, εδώ που τα λέμε. Το ντοκιμαντέρ λοιπόν των Burning Ambition που κυκλοφόρησε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, το ντοκιμαντέρ που καλύπτει την ιστορική πορεία της μπάντας με σπάνιο υλικό μέσα. Και ο Bruce Dickinson, ο frontman, το χαρακτήρισε ως μια εξαιρετική παρουσίαση του συγκροτήματος. Και βέβαια, αυτό που είπα, το άλλο της επικαιρότητος, ότι σε 10 μέρες, στις 23 Μαΐου, το άλλο Σάββατο, θα τους δούμε τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα, σε ένα live της περιοδίας Run For Your Lives, με το οποίο γιορτάζουν την 50η τους, παρακαλώ, επέτειο.

ακόμη ένα πασίγνωστο εμβληματικό κομμάτι, ένα αρκτήριο από το 5ο στούντιο άλμπουμ των Maiden, το Power Slave, το γνωστό επίσης, του 1984, γραμμένα και αυτό από τον Steve Harris, τον μπασίστα, και περιγράφει το κομμάτι μια αερομαχία της Βρετανικής Air Force εναντίον της Γερμανικής στη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας το 1940 και Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα, και κυκλοφόρησε ως το δεύτερο σίγγλ το άλμπουμ στις 22 Οκτωβρίου παρακαλώ του έτους 1984. Το βίντεο κλιπ δεν το ακούσαμε εδώ πέρα, δεν είναι live αυτό, εκτέλεση. Ξεκινάμε με το ιστορικό διάγγελμα του Winston Churchill, We shall fight on the beaches, το οποίο και αυτό συνοδεύει πάντα την εισαγωγή του κομματιού στα live. Είπαμε πριν 17 studio album και πολλά live πέρα από τα 17 album studio που έχουν βγάλει οι Maiden.

1986, πρώτο single, Somewhere in Time, έκτος στούντιο δίσκος τους, Wasted Years.

Wasted Years, λοιπόν, το πρώτο single των Maiden, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον κιθαρίστα τον Adrian Smith, ο οποίος κάνει και τα δεύτερα φωνητικά στο κομμάτι, και οι στίχοι εδώ πραγματεύονται την νοσταλγία, την αποξένωση, την παροδικότητα του χρόνου, εμπνευσμένη η Iron Maiden από τις εξαντλητικές περιοδίες τότε που έκαναν.

κεντρικό μήνυμα εδώ, όπως ακούσαμε και στους στίχους τους ακροατές, να μην αναλώνονται σε μελλοντικές προσδοκίες ή παρελθοντικά λάθη, αλλά να ζουν το παρόν. Realize you are living in the golden years, όπως τραγουδούν.

0: Να πούμε εδώ πριν συνεχίσουμε, ευχαριστώ και απόψε στο χορηγό της εκπομπής που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Για να μας ακούτε, το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και σε Νεάπολη, ζαχαροπλαστεία Μήλο, γεύση που αγαπάμε. Συνεχίζουμε τώρα την heavy metal, αυτή περιήγηση μας στον κόσμο των Maiden, με ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. 1986 και εδώ, από το Somewhere in Time, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον μπασίστα και ιδρυτή, βέβαια, τον αναφέραμε πριν, τον Maiden, τον Steve Harris. Πήγε να το παίξει κάπως 2018 στη Μαλακάσα ο Bruce Dickinson. Τραγούδησε ένα μικρό μέρος και κάποιους στίχους του κομματιού στο τέλος εκεί, ανταποκρινόμενο στο πανό του κοινού του ελληνικού. Δεν το έπαιξαν τελικά όμως, παρόν ήμουν εκεί. 2023 παίχτηκε πρώτη φορά, το Μάιο, στη Λιουμπλιάνα, στο The Future Past Tour από τους Iron Maiden, και ξαναπαίχτηκε πρόπερση, τον Ιούλιο του 24, στο Release Athens Festival, στην Πλατεία Νερού, σε solo εμφάνιση τότε του Bruce Dickinson, όχι με την μπάντα των Maiden. Καλά καταλάβατε, Alexander the Great.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

θεωρούμενο και ως Άγιο Δισκοπότηρο μέχρι και πριν 3 χρόνια για τους οπαδούς απανταχού της γης για τον Maiden, γιατί το συγκρότημα δεν το είχε παίξει ποτέ μέχρι τότε ζωντανά, επικαλούμενο, όπως έχουν πει και οι ίδιοι, επικαλούμενοι λοιπόν την πολυπλοκότητα των τμήματων του τραγουδιού και τον synthesizer της εποχής. Αυτό έλεγαν επισήμως.

ξανά τώρα πάλι το γύρισμα σε αυτόν τον αργό έτσι υποβλητικό ρυθμό, σαν εμβατήριο, όπως στην αρχή στο intro, πριν την έκρηξη στο κλασικό στυλ των Maiden. Πραγματικά καταλαβαίνει κάποιος πολύ εύκολα και από το όνομα του κομματιού γιατί είναι τόσο ξεχωριστό για τους Έλληνες fans των Maiden και για ποιο λόγο θεωρούνταν, και το ανέφερα και πριν, άγιο δισκοπότηρο των Maiden οπαδών παγκοσμίως, αφού μέχρι πριν πρώτηρων ετών δεν το είχαν παίξει, ερμηνεύσει live. Και έδωσαν και άλλη μυθική διάσταση πέραν της ήδη, όπως ακούμε, υπάρχουσας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

ξανά μαζί εδώ στο ηλεκτρόφωνο, εδώ απόψε, Τετάρτη 13 του Μάη, σε μια μουντή αλλά ζεστή νύχτα με Iron Maiden, αγαπημένους Up the Irons, εδώ στο Λατό FM. Νίκος Γουρό, ακούτε σε επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.

συνεχίζουμε με δεύτερο μέρος του πρώτου αφιερώματος απόψε στην αγαπημένη μας μπάντα, με αφορμή και την αγάπη που της έχουμε, αλλά και την live εμφάνισή της σε 10 μέρες στο ΆΚΑ στην Αθήνα, μπροστά στους πολλούς χιλιάδες από τους εκατομμύρια φανατικούς Έλληνες πιστούς οπαδούς.

θέμα εδώ σε σχέση με τον σεξπυρικά εμπνευσμένο. Σεξπυρικά, γιατί είναι, προέρχεται από την ομιλία του Μάρκου Αντώνιου στον Ιούλιο Κέσσαρα του Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο τίτλος, το The Evil That Men Do. Πραγματεύεται λοιπόν τη γέννηση ενός παιδιού με προφητικές δυνάμεις και τη μάχη που δίνεται μεταξύ καλού και κακού για τον έλεγχό του.

πάρα πολύ παιδί των Maiden το θεωρούν αυτό εδώ, το The Evil That Men Do, ως το αποκορύφωμα της κλασικής περίοδου των Iron Maiden, συνδυάζοντας στην παραδοσιακή αυτή heavy metal ενέργεια με μια έτσι πιο περίπλοκη σχετικά δομή αφηγηματική. Και εδώ που τα λέμε τώρα, όλα τα κομμάτια που έχουμε ακούσει, το πέμπτο στη σειρά αυτό, είπαμε χρονολογικά θα το πάμε, γιατί είναι και δεκάδες έως εκατοντάδες τα κομμάτια, είναι πρωτοδιαλέξεις τώρα από όλα τα άλμπουμ αυτά. Είναι όλα κινούμενα έτσι σε μια κλασική περισσότερη εποχή. Το άλλο με το καλό αφιέρωμα, την άλλη Τετάρτη εδώ στο Λατό FM και στο ηλεκτρόφωνο, θα ασχοληθούμε με την δισκογραφία την πρώτερη που τους έκανε και τους καθιέρωσε ως ένα. Καθιέρωσε μάλλον το legacy τους ως μπάντα που πραγματικά έχει μείνει στη μουσική ιστορία. Συνεχίζουμε τώρα με Afraid to Shoot Strangers, τρίτο κομμάτι από το ένατο studio album. Από το Fear of the Dark, βέβαια, ένα όνομα αμέτρητες ιστορίες, Μάιο του 1992. Τέτοιες μέρες περίπου κυκλοφόρησε, 11 Μαΐου, παρακαλώ, του 1992, 34 χρόνια πριν. Γραμμένο και αυτό από τον μπασίστα Steve Harris, χαιρετή των Maiden, εμπνευσμένο από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου 1991, από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά έπι του συγκροτήματος και εστιάζει στη ψυχολογία ενός στρατιώτη που προετοιμάζεται για τη μάχη. Και τα γυρίσματα που έχει μέσα, τα μουσικά, τα ρίφς και όλα αυτά είναι πραγματικά φοβερά.

Ακούμε και πόσο αργά ξεκινά και ήρεμα. Στο πλαίσιο αυτού της εξερεύνησης, αυτό που λέμε των ιστορικών συγκρούσεων που έχει ένας στρατιώτης, που αναρωτιέται αν ο πόλεμος που πάει είναι δικός του ή απλά μια απόφαση των πολιτικών που ολοκληρώνει. Καλύτερα να ολοκληρώσει ο ίδιος.

πολλοί ξέρουν για αυτό το μουσικό κομψοτέχνημα είναι ότι στο επίσημο βίντεο κλιπ και σε ορισμένες live ηχογραφίες, όπως π.χ. στο Best of the Beast, τα φωνητικά δεν τα κάνει ο Dickinson, αλλά ο Blaze Bailey, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Dickinson εκεί 94 με 99.

μοναδικό. Όπως και πολλά άλλα των Maiden, είπα, είναι πραγματικά χαώδες, και το εννοώ, το μουσικό σύμπαν των Maiden. Δεν ξέρεις τι να πρωτοεπιλέξεις, τι να πρωτοαφήσεις έξω, τι να παίξεις, τι να μην παίξεις, τι να πεις, τι να μην πεις, τι πρέπει να πει, το ένα, το άλλο. Αυτό π.χ. με τον Bailey τώρα. Ή το Paul Di'Anno, ο πρώτος frontman και τραγουδιστής των Maiden. Δεν παίξαμε κομμάτια, μόνο Dickinson, είπαμε. Υποκειμενική η επιλογή σε ένα τέτοιο, μια τέτοια εμβέλεια μουσικό συγκρότημα. Συνεχίζουμε από το ίδιο θρυλικό, εμβληματικό, αξεπέραστο άλμπουμ, το Fear of the Dark του 92, με δεύτερο κομμάτι, Childhood's End. Πριν από αυτό να πούμε και απόψε, Τετάρτη, εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατό FM, κοντά μας, Ζαχαροπλαστείο Μήλο, με καταστήματα σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο κοντά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το κομμάτι αυτό, που είναι το τρίτο κομμάτι από το ένατο αυτό άλμπουμ, studio άλμπουμ των Maiden. Γραμμένο και αυτό από ποιον άλλο, Steve Harris, Childhood End.

και ακόμη ένα έτσι κοινωνικά ευαισθητοποιημένο κομμάτι από τους Maiden, που εστιάζει σε πόνο, αδικία, πόλεμο και πείνα που βιώνουν τα παιδιά παγκοσμίως. Αυτό ήθελα να πω τότε που το έγραφαν και το τραγουδούσαν. Εμπνευσμένος ο τίτλος από το ομώνυμο κλασικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Άρθρου Κλάρκ του 1953, τότε πίσω, αν και η στίχη δεν είναι πιστά πάνω στην πλοκή του βιβλίου, αλλά πραγματεύεται αυτό που είπαμε, άρα με κοινωνικά μηνύματα, κάτι το οποίο μάλλον δεν ξέρουν και πολλοί εκεί έξω, αλλά ναι, έτσι είναι. Μιλάμε για μια μπάντα που η επιδραστικότητά της γενικότερα, ξαναλέω, δεν μετράται και πορωνόμαστε κιόλας ότι τα λέμε τώρα και που ακούμε μουσικά, όσοι τυχεροί βρεθούμε σε 10 μέρες στο ΆΚΑ.

τα πιο εμβληματικά κομμάτια, όχι μόνο των Maiden και του συγκροτήματος, αλλά τα πιο εμβληματικά κομμάτια του heavy metal γενικότερα, ομώνυμο και τελευταίο κομμάτι από το Fear of the Dark album.

και όπως ακούμε να τραγουδά ο Ντίκινσον και εδώ, περιγράφουν, το τραγούδι περιγράφει την νυχτοφοβία και μάλιστα ο Στίβ Χάρις, ο μπασίστας που έγραψε το κομμάτι, έχει πει ότι το εμπνεύστηκε επειδή ο ίδιος πράγματι φοβόταν το σκοτάδι. Και η ιστορία εδώ πέρα ακολουθεί έναν άνδρα λοιπόν που περπατά μόνος του τη νύχτα και παρανοεί, καθότι η φαντασία του δημιουργεί έτσι τρομακτικές εικόνες μέσα στις σκιές, έξω και το έτσι εξώφυλλο του άλμπουμ.

καταλαβαίνουμε νομίζω εύκολα για ποιο λόγο έφτασε το άλμπουμ αυτό, το Fear of the Dark, στην κορυφή των Βρετανικών charts, ο τρίτος δίσκος των Maiden που το πετυχαίνει.

και δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερο τρόπο να κλείσουμε απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο πρώτο αυτό αφιέρωμά μα στου αγαπημένου Iron Maiden, εν όψη είπαμε και τη συναυλία 23 του Μάη στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Ελπίζω να τα απολαύσατε. Up the Irons εκεί έξω. Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα αυτό με μια πιο epic πια εποχή των Maiden. Την επόμενη Τετάρτη εδώ στο Λαδό FM και στο ηλεκτρόφωνο ήταν ο Νίκος Γουρός κοντά σας σε επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε να, να σας έκανα καλή παρέα όπως κάνατε εσείς σε μένα. Τα λέμε ξανά την άλλη Τετάρτη λοιπόν. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να ακούτε ραδιόφωνο. Κλείνουμε με επικό τρόπο απόψε.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα

0: στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ηλίθια φρίζομαστε το όνειρο χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστο μια θάλασσα

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα.

voyages. Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε με τον κύριο Μπετόβεν, γιατί στις 7 Μαΐου του 1824 πάντα κάνουμε μια αναδρομή στην εβδομάδα που μας πέρασε, σαν σήμερα ο κύριος Μπετόβεν παρουσίασε για

διασκέβασε. Είναι ο Αμερικανός κιθαρίστας ο Dick Dale, ο οποίος στις 4 Μαρτίου του 1937 είδε το φως του ήλιου, ήρθε στη ζωή και είναι γνωστός από αυτή τη διασκευή που έκανε σε ένα παλιό ελληνικό ή αν θέλετε αναδρυτικό τραγούδι στην Μισερλού, που χρησιμοποιήθηκε κατά κορόν και στον κινηματογράφο.

σήμερα είναι 10 Μαΐου, η γιορτή της μητέρας. Είναι η δεύτερη Κυριακή του μήνα και είναι αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας, όπως είπαμε. Μια μέρα τιμής, αγάπης προς τη μητέρα. Είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας με λόγια, πράξεις και όχι με ένα απλό ευχαριστώ.

έχει χρονιά το 58 που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια εκεί στο Beverly Hills Hotel. Ήταν ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ντομένικο Μοντούνιο. Μοντούνιο κερδίζει με αυτό το τραγούδι το βραβείο για το καλύτερο δίσκο της χρονιάς. Oh, oh, oh.

0: invece di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
2: Καλημέρα και πάλι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου. Ακούτε τις μουσικές αδεκτογραμμένες στο Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 και πάει έως τη 1. Πέσαμε λίγο απότομα στα βαθιά, γιατί θα το ομολογήσουμε, γιατί να το κρύψουμε ανάλωστε. Οι ρυθμίσεις της κονσόλας, του μίκτη, του ήχου ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι χρησιμοποιεί ο κύριος Όσκαρ που σας μιλάει, και έτσι χάθηκε χρόνος ώσπου να ξαναέρθουμε στις δικές μας εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, μέχρι τη μία μαζί με μια ματιά και στην εβδομάδα που μας πέρασε, στο παρελθόν της, στο μουσικό της παρελθόν, έτσι από το ημερολόγιο της εβδομάδας, και αυτό το τραγούδι είναι η πρώτη κυρία της country μουσικής, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Tammy Wynette, η οποία γεννήθηκε 5 Μαΐου του 1942 και αυτό το τραγούδι της, το Stand By Your Man, θεωρείται από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της country μουσικής. Μάλιστα ψηφίστηκε από την Ακαδημία στην Αμερική, η Μουσική Ακαδημία, ως ο καλλιτέχνης, ή μάλλον η καλλιτέχνητα της δεκαετίας του 70.

συνεχίζουμε 14 μετά τις 10 με τους Queen και τον Bohemian Rhapsody, που σε μια ψηφοφορία του Guinness, αυτού του οργανισμού που καταγράφει ρεκόρ, σε μια ψηφοφορία λοιπόν του Guinness, αυτό το τραγούδι ψηφίζεται το αγαπημένο τραγούδι των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση έρχεται το Imagine του John Lennon και στη τρίτη του Hey Jude των Beatles.

Εδώ είμαστε σε μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα στην Ανατολική Κρήτη. Ο λαστιώτικος ουρανός. Από πολύ νωρίς μας χαμογέλασε, στέλνοντας όλες τις ηλιακτίδες του ήλιου να μας ζεστάνουν και να οδηγήσουν πολλούς από εμάς στην παραλία. Και είναι η μέρα που γιορτάζει το μεγαλύτερο σύμβολο για όλους μας, η μητέρα. Πάμε να τη γιορτάσουμε. Μέχρι τη μία έχουμε αρκετά τραγούδια επιλέξει. Να, και ένα των Pink Floyd, Mother.

και μετά από μια εισαγωγικά επεισοδιακή αρχή, ένα επεισοδιακό ξεκίνημα της παρέας μας για τεχνικούς λόγους, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με γενέθλια. Σαν σήμερα το 1960, ο Ιρλανδός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των U2, ο Μπόνο, ή άλλος ο Paul David Hewson, γεννήθηκε λίγο έξω από το Λονδίνο της Ιρλανδίας. Έχει προταθεί 3 φορές για Νόμπελ Ειρήνης, το 2003, 2004 και 2005, ενώ το 2007 τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας, την Ελισάβετ, με έναν τιμητικό τίτλο, όπως λέμε, το μετάλλιο των υποτών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, μαζί με το συγκρότημα των YouTube. Έχει κερδίσει 22 γκράμμι βραβεία και έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια αντίτυπα από δίσκους που κυκλοφόρησαν. Το 2005 πήρε και αυτός τη θέση του στο Rock and Roll Hall of Fame.

0: στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να πούμε άλλη μια καλημέρα στο κατόφλι του δεύτερου ημιώρου.
3: Χρόνια πολλά, μαμά.
2: Ναι, έτσι όπως τα ακούσαμε από την παιδική φωνή. Χρόνια πολλά, μαμά, για όσους την έχουν και την χαίρονται. Και για όσους ζουν με τρυφερές αναμνήσεις. Λατό FM 103,3 Μεγάλη, μουσικές άδακτα παρμένες, κύριος Όσκαρ, 2841-025-010.
4: Παίρνω το χρυσό από τον ήλιο και το κόκκινο.
2: Και στο Viber, αφού ανοίξετε την εφαρμογή,
4: ασημένιο από το φεγγάρι.
2: Γράψτε το μήνυμά σας και πληκτρολογείτε Oscar Radio και το στέλνετε.

μόνο η φύση έχει αυτή τη δύναμη να δημιουργεί τέτοιο ένστικτο. Σαν αυτό της μάνας

Αλεπού. Και όταν γύρισα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες.

Μιας και βγει το τραγουδί του Αζναβούρ, το «La Mama» από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, τόσο έρχονται διάφορες σκέψεις για αυτό το πρόσωπο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σε αγαπήσει, να σε πονέσει και να νοιαστεί όπως η μάνα.

Νομίζω ότι τελικά προσωπική άποψη. Αυτό που λέμε ότι τα παιδιά χρειάζονται τις γονείς τους όταν είναι μικρά. Δεν έχει τόση βαρύτητα όσοι αυτοί που χρειαζόμαστε τη μάνα όσο μεγαλώνουμε περισσότερο. Ίσως γιατί το ηλικιακό διάστημα μεταξύ μας να γίνεται μικρότερο. Ίσως γιατί ένας δικός μας άνθρωπος είναι λίγο μεγαλύτερος από μας και η αίσθηση ότι μεγαλώνουμε έτσι ησυχάζει μέσα μας.

αυτή η αναφώνηση αχρεμάνα που δηλώνει συνέχεια την αναζήτηση για αυτό το πρόσωπο.

θέμα να αναστενάσει, αλλά και τα παιδιά σε διαρκή αναζήτηση. Γι' αυτό το σύμβολο. Και όταν δεν είναι πια κοντά, αρχίζει η αναζήτηση στις φωτογραφίες, στα φιλμ, στις ταινίες, στις ελληνικές, στις αφηγήσεις με συγγενείς.

αφήνουμε την πρώτη ώρα και το δεύτερο ημιώρο το αφιερωμένο στη μάνα, για να συντονίσουμε το ρολόγι μας, πάνω να συγχρονίσουμε το ρολόγι μας με την ώρα και να ακούσουμε κάποια μηνύματα της τοπικής αγοράς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει

0: Sport.fr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλώς σας βρίσκουμε και στη δεύτερη ώρα εδώ στο Sport FM σε 103,3 μεγακύκλους με τις μουσικές άτακτα βαρμένες. Τι κάνουμε, ένα μικρό χρονικό άρμα γιατί να είμαστε στη Δευτέρα, Monday Monday. Αυτός είναι ο τίτλος τραγουδίου.

Μαΐου ένα στούντιο ηχογραφήσεων του Μαϊάμι της Φλόριντα. Ο Έρικ Κλάπτον ηχογραφεί αυτό το τραγούδι του Μπομπ Μάρεϊ «Ασάτ τη Σέριν», πυροβόλησα τον Σερίφη. Και το κάνει μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση του πίνακα των επιτυχιών και ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόμο στον Bob Marley για μεγάλα ακροατήρια.

αυτήν την εισαγωγικά ή όχι βιότητα που μας δίνει ο τίτλος I Start the Sheriff και το πυροβολισμός και ο Σερίφης, πάμε σε κάτι τρυφερό από τον Τζον Λένον, τη Γιοκόνο, για τη μητέρα μου.

1969 και ο κύριος Τζον Φόγκερτι με αυτό το τραγούδι και με την με το μουσικό σχήμα Clinton's Clearwater Revival πιάνουν την πρώτη θέση στον πίνακα των επιτυχιών Bad Moon Rising.

τον αριθμό του καλπάζοντος αλόγου κοινός στην country μουσική, όπου συναντάμε κάποια γενέθλια. Ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός της country, ο Rick Nelson, γεννιέται στις 8 Μαΐου 1940 και έχει ένα καταπληκτικό ρεκόρ από το 1957 έως το 1973. Έχει κερδίσει την πρώτη θέση στον πίνακα των επιτυχιών.

ένας κύριος που κατά τον Eric Clapton ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της blues, μάλιστα ελέγχθη ότι αυτός είναι το blues, ο κύριος Robert Johnson, γεννιέται στις 8 Μαΐου του 1911.

28 Μαΐου. Είναι η μέρα σταθμός για πολλούς, μια και είναι τα γενέθλιά τους. 8 Μαΐου 1940. Ο Χιλάτος, 1945. Ο Αμερικανικός θρύλος της τζαζ, ο πιανίστας και συνθέτης Keith Jarrett, γεννιέται στην Πενσιλβάνια. Ένας τραγουδιός που είχε την, ή αν θέλετε ένας πιανίστας, που είχε την μοναδική ικανότητα να περνάει στις συνθέσεις του επιρροές από την κλασική μουσική, από τα gospel, τα blues, από την jazz, έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως Miles Davis, ο Ian Carbaret. Μία από τις μεγάλες του επιτυχίες είναι το κοντσέρτο της Κολονίας, από που ακούμε ένα απόσπασμα.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεννά που περνάμε το κατόφλι του 4ου ημιώρου. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική παρέα μου και σαν τακτα βαλμένες που ακούγεται από τον Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλος. Είναι ο κύριος Όσκαρ, η φωνή του οποίου ακούγεται ανάμεσα στα τραγούδια. Είναι για 2 8 41 025 010 για να επικοινωνούμε.

πάλι στο μουσικό υπερολόγιο. Αυτό που λέμε σήμερα για κάποια συμπάντα της μουσικής και της εβδομάδας που αφήσαμε πίσω μας, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, όπως λέγεται αυτό το σλόγκαν. Σαν σήμερα λοιπόν, 1925, ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, ο Μάρκος Βαμπακάρης, γεννιέται στη Σύρο. Να μην πούμε περισσότερα, να ακούσουμε το τραγούδι.

φορά στη μάνα. Άλλο δημοτικό, ο μάμος παραδοσιακό τραγούδι από το χρόνια για τον Ήδη και του Στακίμ.

Μάη, εκτός από την εργατική πρωτομαγιά. Έχουμε και ένα επαιτειακά που βέβαια έχουν σχέση με την εργατική πρωτομαγιά. Και ένα από αυτά είναι τα γεγονότα που ενέπνευσαν τον Γιάννη Ρίτσο. Αυτά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται, διεξαγόταν μάλλον η απεργία των καπνεργατών το 1936, την Πρωτομαγιά, η οποία απεργία καταπνίγηκε από το κράτος του Ιωάννου Μεταξά. Εκεί λοιπόν η εικόνα της μάνας πάνω στο νεκρό παιδί της ενέπνευσε

0: είναι δύο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

0: 100.8 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Από την καλημέρα φτάνουμε στην καλησπέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα της παρέας μας. Ο κύριος Όσκαρ είναι στα λόγια, στις μουσικές, στον ήχο. Μαζί ως γνωστόν μέχρι τη μία. Τρόποι επικοινωνίας 2841-025-010 και το Viber, όπου πληκτρολογίζετε το μήνυμα και το στέλνετε στο Oscar Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Oscar Radio.

μπορεί να ήταν ισπανόφωνο από την Κούβα το τραγούδι. Το τραγούδισαν όμως οι δικοί μας, οι Έλληνες. Earthbound. Έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, ας το πούμε έτσι, από το 2009. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν κονγκολέζο κύριο, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός, πιανίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, ο κύριος Ράιμον Λίμα, ή γνωστός ως Ρέι Λίμα, σε μια σύμπραξη με βουλγάρικη χοροδία.

0: η Γαλλία είναι, γιατί έχει εγκατασταθεί από το 82 στη Γαλλία.
1: Στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

για μας. Πάμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου η μουσική συνύπαρξη δείχνει να δημιουργεί πράγματα, αντί να χωρίζει. The Australian Chinese Assembly.

μακρινές πολιτισμούς και τον ειρηνικό και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας στη Μεσόγειο και πάμε στην Αλγερία μέσω Γαλλίας και συναντούμε τον Ρασίτ Ταχά, αλγερινό τραγουδιστή και εκτυπιστή με έτρα τη Γαλλία και ακούμε ένα πασίγνωστο κομμάτι.

πιτσιερία και πάμε στην Νάπολη της Ιταλίας. Εκεί υπάρχει ένας μακρύς και στενός δρόμος που διασχίζει το ιστορικό κέντρο της Νάπολης, ονομάζεται Σπακανάπολη. Αυτή την ονομασία υιοθέτησε και το μουσικό σχήμα που ακούμε, η Σπακανάπολη, οι οποίοι προσπαθούν να τραγουδήσουν παραδοσιακή μουσική από προχριστιανικούς χρόνους.

Και μετά την Νάπολη, ο τελευταίος μουσικός μας σταθμός για το πέμπτο ημιώρο είναι ο Τάραντας. Ένα στολίδι ανάμεσα στη Ρώμη και στη Μεγάλη Ελλάδα. Εκεί γίνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ κάθε χρόνο με πολύ αγαπημένους ρυθμούς. Εκτός από Ιταλούς, παίρνουν μέρος και άλλες εθνικότητες καλλιτεχνών.

0: Lato FM, στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Και το γιατρέφτε ο ίμι, ωραίο μουσικές αδεκτόρμενες. Να το εφέμε 103,3 με μεγάκι κλί, κυρίως Όσκαρ, μπροστά στο μικρόφωνο και στον μίκτη του ήχου και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών. Και με δύο κυρίως που μας αποχαιρέτησαν ή μάλλον αποχαιρέτησαν τα εγκόσμια. Ξεκινάμε την ενότητα αυτή.

0: 1965 ο Νίκος Γκούνας σταμάτησε να τραγουδάει, αισιόπησε.
1: Στο παζάρι, ένα σου πάρω ένα γουρουνάκι, το γουρούνι, το αρνάκι, πε, το σκυλάκι, γαου, γαου, η γατ...

εναντίον μας είπε 9 Φεβρουαρίου του 2024 ο Ευγένιος Πατάρης. Άρρηκτα συνδεδεμένος με το Θέατρο Σκιών. Το θυμάμαι όταν ήρθε κάποιο καλοκαίρι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Η ζωή

αφιέρωμα σε μια μεγάλη καλλιτεχνικά ορχήστρα εκεί από τη Θεσσαλονίκη, την Τέρψης Ορχήστρα. Εδώ ο δικός μας ο Γιάννης Χαρούλης μαζί τους.

ορχήστρα Τέρψης, Γιάννης Χαρούλας και Μελαγχολία. Και τώρα Μελίνακανα με την ίδια ορχήστρα σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακουσταντίνου, γνωστό τότε.

από τον κύριο Όσκαρ για αυτήν την εβδομάδα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.